0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
3: Νίκο, Νίκο, τι είπες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Shock FM 104,8.
0: Αλιμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: νούμερο 1.
1: Είμαι το νούμερο 1.
2: Έτσι ακριβώς. Στο καφέ 104,8. Είναι νούμερο 1.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
0: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
0: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
2: ναι,
3: είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Σακωνόμαστε.
0: Οι σταγόνες
3: εκείνες. Το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
0: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Λοχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα. Θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό. Όπως
5: το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι,
6: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια, κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
0: Να ρωτήσω
2: το
0: κάτι.
2: Έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού.
8: Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει, θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
9: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
10: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινήσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω, Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α ναι, κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι αγελάδες αναχώρα κάνουν έναν διαφορετικό ήχο. Πώς κάνει η αγελάδα στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να κάνει μια αγελάδα στη Γαλλία?
2: Μουι.
1: Ωραία, πώς κάνει μια αγελάδα στη Ρωσία?
2: Μουσκατς.
1: Μάλιστα, στην Ιαπωνία?
2: Μουιο χεχάγιο.
1: Α, μιλάει κιόλας. Πρώτη φορά πιάνει συζήτηση με γελάδα. Ωραία, αν μια γελάδα πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Μη μουα.
1: Η αγελάδα κάνει και μη. Αν η αγελάδα ήταν ράπερ, πώς θα έκανε? Όχι, μου. Αν μια γελάδα πήγαινε σε στριπτιτζάδικο, πώς θα έκανε? Ωραία, και τέλος η αγελάδα την ώρα που είναι στην τουαλέτα για το χοντρό, πώς θα έκανε? Τόση ώρα έκανε μου. Στο σφίξιμο κάνει ή. Έλα ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Λαλαλα, ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είναι ένα ζευγάρι στην παραλία και έχει κάνει τον μπανάκι του κτλ. Ξαφνικά, επειδή ήταν η παραλία γυμνιστών, ο άντρας όπως βγαίνει από το νερό, πάει μία σφίγγα, παιδιά. Κτσάω και το τσιμπάει το τσουσούνι. Ωρε φίλε, διπλώνεται στη μέση ο τύπος. Ω, Χριστέ μου, είμαι αλλεργικός στις σφίγγες. Τρέχει η γυναίκα του να τον βοηθήσει. Και τι να δει, τι να δει, Μαρία μου, είχε γίνει να με το συμπάθει. Είχε πριστεί, είχε γίνει να σαν του κεφίρι ένα πράγμα. Και φεύγουν άρων για το γιατρό. Ο τύπος πονάει, υποφέρει, αλλά έχει σηκωθεί, είναι σε στήση και είναι τίποτα. Έλα, αγάπη μου, πάμε στο γιατρό, πάμε στο γιατρό. Τρέχουνε, παιδιά, ντύνονται, πάνε στο γιατρό. Του λέει, γιατρέ, γιατρέ, ο άντρας μου, πονάει, υποφέρει, γιατρέ, πονάει, υποφέρει. Το τζίμπι σε μια μέλισσα και έχει πριστεί το μόριό του, έχει γίνει να, και πονάει πολύ. Το κοιτάει ο γιατρός, έχει πάντα σοκ. Η γυναίκα φωνάζει, γιατρέ μου, σας παρακαλώ, γιατρέ μου. Πάρτε του τον πόνο και αφήστε του το πρίξιμο.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πες μου στα αγγλικά. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
3: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
2: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά. Ναι. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
3: I want a cheap book key.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Από ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι. Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίση!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό, τι γινότανε σε αυτό το χωριό.
2: Τι γινότανε.
1: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουν το αμαρτωλό χωριό.
2: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
1: Και γιατί είναι αμαρτωλό.
2: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
1: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
2: Ναι.
1: Μαζί με την σύζυγό τους,
2: ναι,
1: αλλά και την ερωμένη.
2: Ποιο είναι αυτό? Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
1: να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Χορτινίας για την ακρίβεια. Γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
1: Δεν είπα για εσένα, είπα για εμάς.
2: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
2: Φαντάσου λίγο δύο, Γιώργο μου. Εσύ άμα το κάνεις αυτό στο δικό σου σπίτι, πώς θα το είχες στο μυαλό σου?
1: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Δεν υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκας και ερωμένη.
1: Όχι, ίσα που θα έκανες κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς, βέβαια. Α. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δεις πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σας κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
2: Ταμπού,
1: αγάπη μου. Ταμπού.
2: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνεις όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζες όλη την ώρα.
2: Καλά, θα μου πάρεις να με βοηθάει.
1: Την έφερα. Έφερα να σε βοηθήσει στις δουλειές που δεν κάνεις εσύ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Now, ladies and gentlemen.
1: He said.

0: πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπερνήσεις για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν

0: περιστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
7: Καβάλα.
8: Την Ακλειοπίτη.
7: Σοφάνης Καρδίτσας.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
11: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από την όμορφη Καστοριά.
14: Στο καφέ Morning Show.
4: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το
4: ζωή. Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
16: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
3: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
0: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου.
4: Ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
4: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα ε.
5: Το μικρόφωνο

0: μεροκιά σήμερα, έτσι ωραία, θανατηφόρα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning. Ξέρω, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και χθες, παιδιά, αν θυμάστε, ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Καλημέρα, τι κάνεις, καλημέρα, τι κάνετε. Αυτό είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει εσένα.
1: Τα αυτιά μου λίγο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πρωί-πρωί.
0: Θέλω να σου βάλουμε βέμπο να ακούς.

0: Μποφίλιου.
1: Σταμάτα τώρα!
0: Να στάζει μέλι το αυτάκι σου.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Γιατί?
1: Κάντο.
0: Θα βρω μια Μποφίλιου remix και θα δει τι έχει να γίνει τώρα εδώ.
1: Άντε με το καλό.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Ό,τι θέλει, βρε Γιώργο μου, δεν έχω πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Οκ. Δεν θέλω να μιλήσει ή να βρω εγώ.
1: Α, τι, να μιλήσω,
0: τι με πέρασε, δηλαδή.
1: Α, τώρα το θα βγάλει το δεύτερο.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ναι, το δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι καλά, τα λέω πεμπτίτσα, δεν είναι σήμερα. Άντε, τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε έτσι προς τα κρύα. Τι έπαθε η Θεσσαλονίκη, παιδιά, χθες το βράδυ?
0: Τι είπα?
1: Χαμός! Βροχές, καταιγίδες, μπουμπουνιτά. Πλημμύρισαν οι δρόμοι κάτω στο κέντρο. Ένας μικρός πανικός.
0: Το βράδυ, ε.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Καλά τα είπα εγώ, γιατί σας είπα από ότι θα έχει βροχές σήμερα. Πέμπτη ξεκίναγαν. Εντάξει, δεν μπήκα μέσα να δω αναλυτικά. Από το βράδυ ξεκίναγε.
1: Εδώ και... το καλύτερο μετεωρολογικό δελτίο το έχουμε.
0: Σήμερα η Θεσσαλονίκη έτσι θα πάει ημέρα, όχι με βροχές καταιγίδες. Θα είναι τσουρ όλη την ημέρα, αλλά με ένα 30διάριο ωραίο περιποιημένο.
1: Και ζέστη και βροχή, όλα.
0: Όλα μαζί. Η Αθήνα σήμερα συνεχίζει τον καύσωνά τη και ο καύσωνας θα συνεχιστεί, παιδιά, δεν ξέρω μέχρι πότε. Μέχρι την Κυριακή που βλέπω δεν θα τα πάμε καλά.
1: Λοιπόν, χθες ήμουνα στην Αθήνα, θα σας πω ότι χτύπησε το καντράν του αυτοκίνητου 44 και ήμουνα σε φάση.
0: Σταματημένο.
1: 44 εν κινήσει. Είχα μπει, ρε παιδί μου, και ξεκίνησα να φύγω από Αθήνα να έρθω πίσω Χαλκίδα και έβλεπα 44 στο καντράν. Ήμουνα εκεί στην Νίκη, 44-44. Και λέω, δεν μπορώ, θα σκάσω, θα πετάξω την πέτσα μου.
0: Α, επειδή βλέπεις θερμοκρασία.
1: Είχε ζέστη πρώτο. Είχε ζέστη. Εντάξει. Μπορεί να πήγαμε στο air condition, αλλά όταν έβγαινε έξω, ρε παιδί μου, λε.
0: Την Κυριακή, παιδιά, οργανωθείτε λίγο, γιατί δίνει ένα 39. Ένα 40 ωραίο περιποιημένο. Οπότε οργανωθείτε. Αν έχετε, δεν έχετε κάνει κάτι, κανονίστε να πάτε σε καμία παραλία κάπου πιο δροσερά.
1: Πάντως, μια που έβλεπα και στο TikTok γενικότερα τι ανεβάζει ο κόσμος, έχει κουραστεί με τη ζέστη. Είναι γενικά αποδεκτό. Πάμε λίγο στα κρύα. Λίγο το κρύο.
0: Οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα κυμανθεί, παιδιά, όλο ο Σεπτέμβρης. Έτσι θα πάει. Δεν θα δροσιστεί ιδιαίτερα τα πράγματα. Τα 30 και κάτω θα έρθουν από τη μέση του Σεπτεμβρίου και μετά. Έχουμε ακόμα δρόμο και μέλλον.
1: Ας αντέξουμε λίγο ακόμα, παιδιά. Έλα, καλημέρα. Πεμπτούλα, το Σαββατοκύριακο είναι δίπλα. Εφόσον η θερμοκρασία θα είναι έτσι τόσο ψηλή, πάμε να ξεχυθούμε πάλι στις παραλίες.
0: Πάμε να μας στείλετε φωτογραφίες και τέτοια τα καντράν του αυτοκινήτου σου, αν είσαι εσύ εκεί έξω.
1: 34 Αυγούστου. Μαζί σας, ρε παιδιά, 34. Άμα ο καιρός μας κάνει βλακίες, 34.
0: Ήθελες καλό χειμώνα και μην πω τώρα.
1: Κάνω κι εγώ. A girl can dream, Γιώργο.
0: Μα ναι, καλά. Λοιπόν, στείλε τα μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τι θερμοκρασία έχει στη δική σου περιοχή? Αν είσαι τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούς και είσαι καθοδόν, στείλε μία το καντράν σου, μια γρήγορη φωτογραφία να δούμε τι θερμοκρασία έχει εκεί έξω και σε ποια περιοχή είσαι. 697-800-1048.

0: Ευχαριστηθείτε την πρωινή θερμοκρασία, γιατί μας στέλνει ο φίλος ο Ντίνος 24 στο σχηματάρι. Καλά είναι τώρα για τις πρωινές ώρες. Η Κατερίνα μας στέλνει 27, να υποθέσω κάπου στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Οπότε η Αθήνα δίνει περισσότερες θερμοκρασίες μέχρι και την Κυριακή.
1: Τόσο τσιμέντο.
0: Ναι, λογικό είναι. Παιδιά, εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Απλά ευχαριστηθείτε αυτή την εβδομάδα, ευχαριστηθείτε τις ζέστες, γιατί θα έρθει ο χειμώνας. Εγώ είμαι σίγουρος, το περιμένω πώς και πώς. Θα έρθει ο χειμώνας, θα ρίξει κανένα κατακλυσμό και θα πει φόρε, φίλε, όλο βρέει.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Εδώ είμαι, θα δείτε.
1: Ποιος το έχει πει? Τουλάχιστον εδώ, παιδιά, από τότε.
0: Δεν μιλάμε για σένα που είσαι καταστροφολόγος.
1: Πες το, μπέλο, μπορείς. Εγώ τουλάχιστον τα 5 χρόνια που έχω μετακομίσει στη Χαλκίδα, γενικά δεν βρέχει πάρα πολύ. Το τσουρτσουρ που ακούμε συχνά πυκνά το Γιώργο να λέει στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι μια μέση ωραία φθινοπορεινή περίοδο. Να βρέχει ανά δύο μέρες.
0: Έχουμε εποχές πια,
1: γιατί όχι.
0: Τώρα δηλαδή. Θες εποχές ξαφνικά τώρα. Χειμώνα, καλοκαίρι θα είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρει, θα ξημερώνει με μπουρίνι ή θα είναι νορμάλ.
1: Να κάνουμε ένα μίνι γκαλοπάκι.
0: Τι?
1: Ποια εποχή ή ποια περίοδο σας αρέσει, είναι αγαπημένη σας? Δηλαδή, εγώ το ξέρω. Δεκέμβριος είναι η αγαπημένη εποχή. Περιμένω να έρθει 28η, να βγάλω τη σημαία, να την ξαναβάλω μέσα και να αρχίσω να στολίζω. Ξέρω το Δεκέμβρη, τον περιμένω πώς και πώς. Να στολίσω.
0: 28η Οκτωβρίου, πού κολλάει?
1: Μετά την 28η, είπα, αποφάσισα ότι θα μαζέψω τη σημαία και θα αρχίσω να στολίζω.
0: Να περιμένει το κρύο. Εμένα μου αρέσει γενικά το φθινόπωρο, να πω την αλήθεια. Όπου είναι δροσερά. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Στη μέση.
1: Να μην περιμένει. Βροχούλα μου, τι θες?
0: Τσουρ, τσουρ, τσουρ.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Δώστο μου πολύ.
0: Ναι.
1: Ή μην το δώσει και καθόλου. Αυτό το χαζό, το μια σταγόνα που όπου με έφτισε, δεν έχει νόημα.
0: Τσουρ, τσουρ. Και χθε, αν θυμάμαι καλά.
1: Πού τσουρ, τσουρ. Εδώ αποκλείεται. Δεν το
0: νιώθω. Δεν σα μύρισε το πρωί η βροχή?
1: Ο καθένας ό,τι. Όχι, στα φιδόξα μου μυρίζει κάθε πρωί. Ο καθένας
0: με το. Άμα δεν στα φιδόξα μου, παιδιά, λυμπινίσεις. 22-210-64-36, αφού θέλεις πρωινό, εκεί είναι, παιδιά. Ζεστό, ωραίο, λαχταριστό πρωινό σε περιμένει μαζί με τον αγαπημένο σου καφέ, είτε είναι κρύος είτε είναι ζεστός, μόνο σαν να λυμπινίσει. 22-210-64-36. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά η εκκλησία μας χθες εδώ στη γειτονιά, παιδιά, δεν σταμάτησε να έχει εσπερινό, να βαράνε οι καμπάνες και αναρωτιόμουν, λέω, τι έχει σήμερα, αύριο.
0: Σήμερα το πρωί βάραγαν.
1: Χρόνια πολλά στον Άνθιμο. Δεν ξέρω, είναι κάτι πολιούχος, κάτι, ρε παιδί μου. Άνθιμος, Άνθιμη, Ανθιμία, Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντούλα, Πολύδωρος, Φίβος, Φίβη, Αριστείων και Αριστέ, χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, αλλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Φερντινάντ Πόρσε.
1: Ξέρω. Έφτιαξε την Πόρσε.
0: Ναι.
1: Μπράβο μου.
0: Αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας. Έχεις γενέθλια μαζί με την Ειρήνη Παπά, αλλά και γενέθλια μαζί με τον Κώστα Καραφώτη. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα.
1: Τι να... έρωτας και αυτός με τη Μάρο Λίτρα.
0: Ναι,
1: να τους
0: ναι.
1: τα δω κάθε φορά. Κάθε φορά που θα λέμε για Κώστα Καραφώτη Μάρο Λίτρα, θα λέμε για τον έρωτά τους. Αλλά δεν έχεις ξαναπεράσει από.
0: Αυτοί να μιλάνε
1: από
0: μεταξύ τους.
1: Story. Μπα, δεν νομίζω.
0: Ούτε καν.
1: Η Μάρο Λίτρα είναι πρώτον στον Καναδά, παντρεμένη με παιδάκι. Και ο Κώστας Καραφώτης προσφάτως, δηλαδή των τελευταίων 2 χρόνων παντρεμένος. Δεν νομίζω. Α, έχει και παιδάκι και ο Κώστας Καραφώτης, βέβαια.
0: Α, μια χαρά.
1: Έχει δει σε κανένα άλλο fame story, τέτοιο reality, τέτοιον έρωτα που να σου έχει μείνει?
0: Ναι.
1: Ποιον?
0: Το Τζάκα με τον Πρόδρομο. Τέτοιο έρωτα μεταξύ. Φιλικό, έτσι.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Εθνική μέρα bowling σήμερα. Ωραίο το bowling, αν και έχουμε πολύ καιρό να πάμε. Είναι και πολύ καλό, παίζω και με φάλτσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να βάλω τα παπούτσια αυτά που μου δίνουν, που τα έχει φορέσει η μισή.
0: Αφού τα ψεκάζουν.
1: Ναι, εντάξει, τόσοι μήκητες υπάρχουν, έχω βακτηριοφοβία.
0: Φοράς κάλτσα, δεν πας ξυπόλυτη.
1: Ναι, αλλά κάποιος δεν φόρεσε κάλτσα σίγουρα.
0: Εντάξει, αγόρασε τα δικά σου παπούτσια να παίζει αμάτια.
1: Συγγνώμη, πάρω για τη μία φορά που πάω τα δύο χρόνια.
0: Καλά, δεν έχουμε bowling.
1: Εμείς δεν έχουμε bowling.
0: Η μέρα του εμπορικού ναυτικού, εθνική ημέρα ουρανοξύστη σήμερα. Λοιπόν, σε σήμερα με απόφαση, σε σήμερα το 1958, με απόφαση τη κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με τη ψηλή στου τέντιμποϊδε.
1: Μπράβο.
0: Με την μηχανή. Ιδρύεται το eBay σαν σήμερα το 1955 και σαν σήμερα το 1974 ιδρύεται.
1: Ναι. Έφτασε η μέρα.
0: Αυτό γιατί χαιρόμαστε όταν το ακούμε, δεν ξέρω.
1: Ήταν τα λεφτά τότε.
0: Το 74 ο Ανδρέας Παπαδρέου ιδρύει το Πασό.
1: Καλημέρα.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Καλημέρα. Έχεις ξαναζήσει τέτοιες εποχές, ποτέ?
0: Ήμουν από παιδί τότε.
1: Δεν πειράζει, αλλά έχεις μυρίζεις το χρήμα. Το χρήμα, το παιδικό, έτσι. κάτι πράσινα κάτω στα χίλιαρα.
0: Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
1: 6, 9, 7, 800 και 104 8.
0: Τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Και άμα θες να ξυπνήσουμε και τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Λεφτά υπάρχουν, έχω
0: μείνει. Λεφτά υπάρχουν.
1: Ωραία, περνούσαμε τότε. Για να στείλεις και εσύ τα καλύτερα μηνύματα εδώ που κυκλοφορούν στην αγορά, στο 697-800-1048. Σήμερα τους παίρνουμε και πάμε να τους γυρίσουμε πίσω. Πάμε να τους γυρίσουμε πίσω σε ένδοξες εποχές, σε εποχές που υπήρχαν λεφτά. Οπότε πάμε να κερδίσουν πολλά πράγματα. Το Show Cafe Morning Show ξυπνάει και τους ξυπνάει με ψεύτικα λεφτά. Στείλε το μήνυμά σου να ξυπνήσουμε κάποιον δικό σου και να του πούμε ότι κάτι κέρδισε.
0: Κάτι κέρδισε λεφτά, αφού είπε λεφτά, λεφτά.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Αλλά πάρε, πάρε.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου για να ξυπνήσουμε τους δικούς σου αγαπημένους ανθρώπους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Λα.
1: Το λαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία, για να ανοίξουν οι φωνητικές μας χορδές και να χαμογελάσουμε. Είναι πολύ ωραίο σήμερα.
2: Είναι στα δικά σας τα γούστα, στάνταρ. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν το ξέρω και όλο.
1: Μάλιστα. 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλά. 1, 2, 3 και. Είναι που δεν το ξέρει όλο.
2: Γιώργο.
1: Εγώ.
2: Προσπαθώ.
1: Δεν το ξέρω κι άλλο.
2: Μου ξυπνάνε κάτι αναμνήσεις από τα παλιά.
1: 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.

0: Έτσι θα ξυπνήσουμε σήμερα, παιδιά. 2-10-300-1048. Μία μοναδική ακόμα εκτέλεση περιμένουμε στο σημερινό μας. Λα λα λα. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Λευτέρη.
2: Καλημέρα,
0: Προ-Παρασκευή. Λευτέρη, δώσ' το, τραγούδα.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι θύματα κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
1: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά.
2: Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν θύματα για μόνο ένα να έχουν. Δεν υπάρχουν γυναίκες.
0: Λευτέρη, δώσε πόνο. Έλα, Λευτέρη, είσαι θεός.
3: Βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα και εγώ θα κόψω.
0: Παιδιά, έτσι πρωινά, έτσι μπορεί να τραγούδια.
1: Τι έγινε,
0: σας ανέβαζα. Όταν τα βάζα αυτά, εγώ και εδώ γκρίνιαζε. Τώρα ξαφνικά. Βρείτε μου κάποια που να. Τις δικές σας προτάσεις ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Θέλω να στείλετε στη Μαρία ωραία περιποιημένα τραγούδια για λαλαλα. Ξέρετε αυτά τα ωραία τα δικά μας που γουστάρουμε να ακούμε το πρωί.
1: Αν τα ξέρω.
0: Τα ξέρεις.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Γι' αυτό κάποτε δεν το ξέρες, το μάθες.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Πάμε να κάνουμε την αγαπημένη μας στάση, παιδιά. Την αγαπημένη μας πρωινή στάση. Φυσικά σου μιλάω για το τρελό περίπτερο. Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, να πάρεις ένα καφεδάκι, ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι για το σπίτι, κάτι για τη δουλειά που μπορεί να ξέχασες, είτε στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που υπάρχει εδώ στην πόλη μας το τρελό περίπτερο. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Εμείς εδώ δεν έχουμε στάσεις. Δεν κλείνουμε.
2: Δεν έχουμε ωράριο.
1: Έτσι, μπράβο. Είμαστε συνεχόμενα ανοιχτά για να σας εξυπηρετούμε. Οπότε, το τρελό περίπτερο βρίσκεται στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Έχουμε και δεύτερο όμως. Στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Όλοι σας περιμένουν εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα, σε σνακ, σε είδη προσωπικής υγιεινής και τους ανθρώπους μας φυσικά που είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Φυσικά το τρελό περίπτερο είναι 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά, ανοιχτό.
2: Και βρίσκεις τα πάντα. Καλημέρα στη φίλη την Έλενα, καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, στην Κατερίνα, στην Αγγελική, στην Μαρία.
1: Στείλανε πολλά παιδάκια τις καλημέρες.
2: Καλημέρα στον Νίκο, όλοι ζεσταίνονται. Καλημέρα και στον Τίνο και στη Λίτσα. Ναι. Αλλά παιδιά, ξέρετε τι έρχεται τώρα, ε?
1: Τι?
2: Το αγαπημένο μας κοκόρι.
1: Ήρθανε κι αυτό.
2: Ήρθε η ώρα να λύσει. Δεν έγινε το καλοκαίρι με μακαρόνια και μπόλι και μυζήθρα από πάνω. Είναι εδώ όμως και καθημερινά θα λαλάει για εσένα. Γιατί ρε πουλάκι μου.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο, αυτό το σχόλιο. Είναι λες και.
2: Είναι δεδομένο.
1: Σαν ακούω την Ατάκα πολύ παλιά, ρε παιδί μου.
2: Έχω καιρό να φάω κόκορα με μακαρόνια.
1: Έλα να σε φτιάξω ένα, θα σταματήσεις μετά για πόσο καιρό?
2: Μέχρι την επόμενη μέρα. Πάμε να το λαλήσουμε, παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και το κοκόρι λαλάει. Πόσες φορές θα λαλήσει, για να δούμε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: λίγα λόγια. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι? 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλησε το κοκοράκι μας και κερδίζεις πολύ ωραία μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048.
1: Αχα, ένα το κοκοράκι.
0: Κάτσε, γιατί τις μετράω και εγώ να δω πόσες φορές λάλησε.
1: Το βρήκες?
0: Ναι, πουλάκι μου, το σημειώνω με γραμμουλίτσες. Κάνω γραμμούλες κάθε μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας?
2: 18.
0: 18, ε.
1: Πάρτο. Αναστάση, εσύ.
0: Αναστάσια, πάρτο. Πού είσαι τώρα?
2: Στον δρόμο, σχόλασα τη δουλειά και...
1: Σχόλασες.
0: Τι δουλειά...
1: Καληνύχτα, αγόρι μου, καληνύχτα.
0: Τι δουλειά κάνεις?
2: Φύλακας είμαι.
0: Φύλακας. Έλα να μας φυλάς και εμάς.
1: Γιώργο, τι πρωινά. Λες τον άνθρωπο.
0: Να σε φυλάει από αυτά που δεν αντέχεις και θες να φύγεις.
1: Αναστάση μου, καλή ξεκούραση. Ζηλεύω πάρα πολύ. Θα ήθελα εκεί να είμαι και εγώ στο κρεβατάκι.
0: Καλημέρα, Αναστάση. Καλημέρα. Α, νόμιζα
1: ήθελε. Στο κρεβατάκι του Αναστάση. Στο κρεβατάκι.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, του την πέφτεις. Ένα. Δεύτερο.
1: Δεν καταλάβατε καλά.
0: Όλοι νομίζαμε ότι ήθελε να γίνει νυχτοφύλακα.
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Θα ήθελα να κοιμάμαι απλά.
0: Ναι. Άρα θα ήσουν καλύτερη δοκιμάστρια στρώματος. Να πω την αλήθεια.
1: Μα, υπάρχει τέτοια δουλειά. Κοιμάμαι παντού όπου με βάλει, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Τους βλέπω αυτούς που κοιμούνται όπου να είναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα και σε καρεκλίτσα να με βάλει. Θα κοιμηθώ.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματά στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: αναψυκτικό πρωί-πρωί. Αυτή, αυτός τώρα είναι βράδυ.
1: Εγώ το θέλω.
0: Εσύ το θέλεις. Πάρε έτσι την τυροπιτούλα σου. Έχεις φωλιάτες υπέροχες. Έχει ατομικές πίτσες. Έχει πενιρλί. Έχει κρέπες υπέροχες. Και φυσικά το ψωμάκι της οικογένειας. Μην το ξεχάσεις ότι ο Αλμπινίσης το έχει έτοιμο φρεσκότατο. Στο 22 2 10 64 36. Παίρνεις τηλέφωνο, κάνεις την παραγγελία σου ή παίρνεις και μία βόλτα εκεί. Τα παιδιά σε περιμένουν με το χαμόγελο στα χείλη. Φαρμακίδου ένα.
1: Κάντε ένα κουράγιο, κάντε μία υπομονή, παιδιά, με τον καιρό. Θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Κυριακή. Ειδικά την Κυριακή μας δίνει τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει 37-38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα παρόλα αυτά έχουμε 26 αυτή την ώρα για την πόλη της Καλκίδας, 33 η μέγιστη θερμοκρασία με 34. Μια βόλτα στην Αθήνα η οποία έχει ένα 35-36 σήμερα, ζέστη. Και τσουρ η Θεσσαλονίκη με 32 μέγιστη θερμοκρασία.
0: Πάμε να δούμε πώς θα κινηθεί, παιδιά, η μέρα, που υπάρχουν ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις και νέες γνωριμίες, αλλά προς το τέλος της ημέρας μπορεί να προκύψουν ξαφνικές αλλαγές ή ανατροπές που θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Περισσότερη προσοχή να δώσουμε σήμερα στους Ταύρους, στους Σκορπιούς, στους Παρθένους και τους Ζυγούς.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο θα επιδίσουμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι, μας λες το ζώδιο που θα επιδηθεί και κερδίσεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. 2-10-300-1048.
2: Το Ξώτη. Η μέρα ευνοεί τις συζητήσεις, τις νέες γνωριμίες και ανθρώπους που μπορούν να σου ανοίξουν καινούριους ορίζοντες. Η μέρα σου. Ένα 9. Παρθένε. Ένα σχέδιο που δεν προχωρά όπως το περίμενες, ίσως χρειάζεται πλέον να το αφήσεις πίσω. Μην προσπαθείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια. Η μέρα σου. Ένα 7. Λιονταράκια μου, η σημερινή μας ενέργεια μας ευνοεί ιδιαίτερα σε επαφές, κοινωνικές δραστηριότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μέρα μας είναι 9. Ψαράκια, η διέστησή σου είναι δυνατή και μπορεί να καταλάβεις εύκολα τι κρύβεται πίσω από μια συμπεριφορά. Μια ευκαιρία για μάθηση, επικοινωνία ή μια νέα εμπειρία μπορεί να σου δώσει περισσότερα από όσο περιμένεις. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου ανάγκες θέλουν λίγη περισσότερη προσοχή σήμερα. Μην επιμένεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Η μέρα σου ένα 7.

0: Υδροχόε, η μέρα σε βοηθά να εκφραστείς πιο αυθεντικά και να δεις μια κατάσταση με εντελώς διαφορετικό μάτι. Μια αλλαγή σε δουλειά ή προσωπική ζωή μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο θετική. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι πραγματικά εσύ θέλεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, κάτι που αφορά σχέση ή οικονομικό θέμα μπορεί να σε κάνει πιο καχύποπτο από όσο χρειάζεται σήμερα. Άφησε λίγο χρόνο να περάσει πριν βγάλει συμπεράσματα. Η μέρα σου ένα 7. Εγώ και ρε, μπορείς να κάνεις σημαντική πρόοδο αν αφήσεις πίσω μια συνήθεια που πλέον δεν σε εξυπηρετεί. Μια πρακτική απόφαση, Γιώργο, σήμερα θα σου εξοικονομήσει χρόνο. Η μέρα σου ένα 8. Κριέ, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω μια παλιά σκέψη και να δεις μια κατάσταση από διαφορετική γωνιά. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει έναν καινούριο δρόμο. Η μέρα σου ένα 8. Και ζυγέ, οι επαφές σου σήμερα μπορούν να φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, ειδικά αν είσαι ανοιχτός σε νέες περιπέτειες. Η μέρα σου ένα 8.
1: Έλατε, ποιο βιβλίο είσαμε, παιδιά.
0: Πανεύκολο σήμερα.
1: Ναι.
0: Τα είπα τόσο ωραία και ακριβώς το ζώδιο που πήδησα ήταν όλο τόσο όμορφα υπομένο.
1: Τόσο όμορφα υπομένο, μάλιστα. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Τι ζώδιο είσαι?
2: Δίδυμος.
1: Δίδυμάκι είσαι εσύ. Και τι πήδησε η Μαρία?
2: Το δίδυμο, νομίζω.
0: Κώστας from Melbourne, yes, yes.
1: Σε πηδήσαμε, φίλε.
0: Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μείνεις γράμμες, Κωστή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέρεις, εσύ, Μελβούρνη είναι τώρα 5 το απόγευμα. Επειδή ξέρουμε οι κλώσεις.
1: Α, πάνε και πάνε για καφέ τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Δίδυμε! Η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε κάνει πιο κοινωνικό, περίεργο και έτοιμο για καινούργιες εμπειρίες. Μπορεί να ανοίξει μια πόρτα μέσα από μια γνωριμία ή μια συζήτηση που δεν περίμενε. Σήμερα σου ένα 9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του. Τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Να βρούμε τον Brittany να τον ξυπνήσουμε. Έλα, Brittany. Μαρία, δεν βλέπω φως.
2: Τα καλύτερα τουτούτ της ελληνικής ραδιοφωνίας συνεχίζουν και κάνουν τουτούτ.
1: Ναι,
2: αποκλείεται.
1: Αφού κάνουμε τουτούτ, έχουμε μονάδες.
2: Παιδιά, για τα δικά σας wake up call, στείλτε τώρα το μηνυματάκι σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν το σηκώνουν. 6, 9, 7, 800 και 148. Μας αρέσει αυτή την εκπομπή να ακούμε τουτούτ.
1: Κοίτα, ψάχνω το Χρήστο, ο οποίος είναι 12 ετών.
2: Α, λογικό τώρα 8 και 17 να μην στο σηκώσει.
1: Με έπαιζε PlayStation όλη νύχτα. Πάει και ο Χρήστος. Πάμε ακόμα ένα.
3: Δώσε ακόμα μία ευκαιρία.
1: Στο έχω πει αυτό το ανέκδοτο.
2: Όχι.
1: Κάθε φορά το ίδιο λέω. Αλλά το ανέκδοτο δεν λέω.
2: Πάμε να πάρουμε τη σταμπρούλα.
1: Έλα, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Τέλειο το τουτούτ.
2: Έχω τέλεια φάρσα, έλα, σήκωσε το. Όφου.
1: Πάει και η σταμπρούλα. Κάτσε να κάνω ακόμα μία δοκιμή, ακόμα ένα. Γιατί έχει βγει ένα νέο προϊόν, το Body Slim.
2: Ωραίο, πιασάρικο.
1: Καλό.
2: Πιασάρικο.
1: Άμα το σηκώσει η Αθηνά. Έλα βρε Αθηνά, γιατί σε λίγο θα έρθει και το θηρίο. Τέλεια.
2: Καλημέρα στον Πάτερ Ιερόθεο, ο οποίος ευλογίες Πάτερ. Καλημέρα το πρωινό σας. Τι να κάνεις. Στη ζωή είναι αυτά. Ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μα μηδέν. Κανένας.
1: Τώρα ρε Δημήτρη, πήρες πίσω.
2: Παιδιά, κανένα. Δηλαδή,
1: τώρα πήρες πίσω, ρε Δημήτρη.
2: Ποιος μας έφτισε.
1: Πάει και ο Δημήτρης. 6, 9, 7, 800 και 148. Τα μηνύματά στο Viber, τα πιο ωραία.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning. Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
4: Show Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
7: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Με Γιώργο και Μαρία.
14: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Στο καφέ Morning Show.
14: Μόνο αυτό.
13: Στο καφέ 104,8.

0: Ήρθε η ώρα του θηρίου. Παιδιά, μια ερώτηση έχει υποθεί ήδη στο TikTok. Το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ είναι 2-1. Κερδίζουμε, είμαστε μπροστά. Την πήραμε εχθές τη νίκη. Ελπίζουμε και σήμερα να καταφέρουμε κάτι. Γιατί, αν και δεν βλέπω προκοπή, γιατί δύσκολα τα πράγματα και ήρθε με νεύρα το θηρίο. Σήμερα με στην κρίνια είναι. Καλημέρα, θηρίο.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα, το σκορ είναι 2-1. Κερδίζετε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχω στόχο. Ναι. Η ερώτηση να είναι τόσο απαιτητική όσο. Και όπως το σκέφτηκα για να πάρω την νίκη. Λοιπόν, το 13% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις ξυπνήσει. Σε έρευνα που έγινε το 2026, ρωτήθηκαν παγκοσμίως και απάντησε το 13% ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε. Ποιο είναι αυτό?
0: Άρα είναι μικρό ποσοστό, άρα να υποθέσουμε δεν είναι τα γνωστά τεντενόμαστε, δεν είναι χασμουριόμαστε, δεν είναι σηκωνόμαστε.
1: 1 στους 10 κάνει κάτι. Ψάχνω αυτό το κάτι. 1,3 στους 10.
0: Νομίζω ότι. 1 στους 10.
1: Ναι.
0: Δίνει πόνο το πρωί. Ερωτοτροπή.
1: Με ποιον?
0: Μπορεί και μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν έχει παρέα, κακό είναι. Για να πάει καλά η μέρα, να εκτονωθείς, να ηρεμήσει το είναι σου και να πας στη δουλειά φρέσκος.
1: Στο 2-10-300-104-8 να πάρετε να παίξετε με σοβαρές απαντήσεις. Μπας και κερδίσετε, γιατί το βλέπω εγώ το 2-2 να έρχεται.
0: Γιατί είναι κάτι κακό που είπα αυτό?
1: Όχι, αλλά βλέπεις ότι τώρα δεν το δίνω σημασία, άρα.
0: Εντάξει, ελάτε παιδιά, 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει το 13% με το που σηκωθεί από το κρεβάτι ή με το που ανοίξει τα μάτια του?
1: Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος μόλις ξυπνήσει.
0: Μόλις ξυπνήσει, πατάει αναβολή. Ορίστε, για να πω άλλα αυτά τα τύπου θα χάσετε. Τσεκάρει τα email του.
1: Μου αρέσουν οι απαντήσεις σου.
0: 2-10-300-104-8. Για κάτσα να μιλήσουμε με το φίλο το Μάνο. Μάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο μου. Πάμε να κάνουμε ποδάρικο σήμερα. Πας και πάρουμε την νίκη νωρίς.
2: Βλέπαμε. Ξαναγυρνάει το ευρώ να ξανακοιμηθεί για 5 λεπτά.
0: Τέλειο.
1: Ωραία. Άρα έχεις ξυπνήσει και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να γυρίσεις από την άλλη και να κοιμηθείς.
0: Και να πεις έχω 5 λεπτά και ακόμα πέρασε 2 ώρες.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μάνο μου, το κάνεις συχνά αυτό? Είναι να ξυπνήσεις και πας από την άλλη και κοιμάσαι?
2: Όχι ρε Μαρία, ξεκώνομαι κάθε μέρα 5 ώρα το πρωί.
1: Και εγώ το ίδιο ρε Μάνο, και εγώ το ίδιο. Ροσκουβάς είναι δικό σου Μάνο, έχασε.
2: Δεν πρέπει, δεν πρέπει, πρωί.
0: Γεια, κράτα τη μούτρα. 2-10-300-104-8.

0: τα κολλασμένα.
1: Κολλασμένο θα είναι και το σημερινό μας, παιδιά. Το θηρίο είναι εδώ με μια ερώτηση η οποία μας μπερδεύει και λίγο. Προσπαθώ να βοηθήσω στο TikTok γιατί είμαστε ζωντανά, ελάτε κι εσείς, αλλά δεν βλέπω προκοπή. Το 13% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα με το που σηκωθεί από το κρεβάτι. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Όχι, όχι, όχι. Μόλις ξυπνήσει και έδωσα μια βοήθεια ότι είμαστε σηκωμένοι. Εντάξει, 2-10-300-104-8. Πάρτε τηλέφωνο, παίζουμε, σοβαρές απαντήσεις μόνο.
1: Όλοι είμαστε σηκωμένοι.
2: Δεν μπορώ άλλο, ρε. Θα φύγω.
1: Φτιάχνει πρωινό.
2: Ρε Γιώργο, θέλω να φύγω.
1: Σε ταΐζω πρωινό.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου. Τι κάνεις με το που σηκωθείς από το κρεβάτι, με το που ξυπνήσεις μάλλον, να το πούμε σωστά.
3: Με το που ξυπνήσω.
2: Μπράβο.
3: Είναι να πλύνω τη μούρη μου.
2: Ναι.
3: Και να πλύνω τα δόντια μου.
2: Να πλύνεις τα δόντια σου και να πλύνεις τη μούρη σου. Πλένεις πρώτα μούρη και μετά δόντια ή πρώτα δόντια και μετά μούρη?
3: Ναι. Παίζει πρώτα μούρη.
2: Φυσικά και παίζει ρόλο. Θέλω ακριβώς το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι. Σπυρό, πρώτα η μούρη. Αυτό δεν μου είπες, πρώτα μούρη.
3: Ναι.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σπύρο μου. Έχασες.
1: Πίστεψε με, Σπύρο, και δόντια να λέγες πρώτα, πάλι ροζ κουβά θα
2: περνάει.
1: Άσε μα, δε θηρίο. 2-10. Ωραία, α το πει κάποιο. 2-10-300-104-8. Θάνο.
4: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο μου. Για πες, βρε Θάνο.
4: Εγώ θα έλεγα να στρώνει το κρεβάτι του.
2: Να στρώνουμε το κρεβάτι. Ωραία, θα σας πω ότι δεν παίζει ρόλο στην σημερινή μας ερώτηση εάν είμαστε ελεύθεροι, δηλαδή αν κοιμόμαστε μόνοι μας ή αν κοιμάται και κάποιος άλλος. Οπότε ο άλλος μπορεί να συνεχίζει να κοιμάται στο κρεβάτι όσο εμείς έχουμε ξυπνήσει. Άρα, Θάνο, το στρώνω το κρεβάτι μου, καταλαβαίνεις πού μπορεί να σε πάει? Ροζ κουβάζ είναι δικό σου.
1: Στο μπάνιο
2: μπορείς.
1: Στο μπάνιο σε πάει.
2: Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Θάνο μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Τι είναι άρα για αυτό που κάνει το 13% με το που ανοίξει τα μάτια του? Το πρώτο πράγμα, πατάει αναβολές στο κινητό του.
2: Πολύ ωραία απάντηση. Γιώργο μου, να σου πω κάτι λίγο. Γιώργο,
1: να με πεις.
2: Θέλω να μου δώσεις 5 απαντήσεις γρήγορα, γρήγορα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη μου. Τι είναι αυτό που κάνεις με το που ξυπνήσεις?
5: Πάω, σηκώνομαι έτσι όπως είμαι και ανοίγω τον υπολογιστή.
2: Μπάμπη, χωρίς να πας μια τουαλέτα, ρε παιδί μου. Μια κάτι να κάνεις.
1: Για να πατήσει το λαλαλα να ακούει ζωντανά εμάς.
2: Έτσι, μπράβο.
5: Ναι, όσο γκραϊντάρω ακούω και στο καθένα.
2: Έτσι, εννοείται. Μπάμπη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Τσαό, Μπάμπη. Ιάκωβε.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Ιάκωβε μου. Για πες, βρε Ιάκωβε, τι κάνεις με το που ξυπνήσεις?
6: Με το που ξυπνήσω, όπως είπε η Μαρία, εφόσον δεν παίζει ρόλο αν είμαι ελεύθερος ή όχι.
2: Βεβαίως.
6: Περπατάω. Περπατάω για να πάω στο μπάνιο.
1: Περπατάω την κρεβατοκάμαρα, περνάω το χολ, φτάνω στο μπάνιο, ανοίγω την πόρτα.
2: Ωραία, λοιπόν, για να δώσω μια μικρή βοήθεια, Ιάκωβε, γιατί σε στέλνω κατευθείαν για ροζ κουβά, έτσι όπως λες, περπατάω για το μπάνιο. Θα σου πω ότι είναι μια, είναι μια πράξη που κάνω, έχω φτάσει κάπου και κάνω κάτι. Ιάκωβε, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
1: Ιάκωβε, δεν πειράζει, Ιάκωβε. 2-10-300-104-8. Μήπως πάω μέχρι το κινητό μου που το έχω αφήσει να φορτίζει και τσεκάρω τα email μου.
2: Πού φορτίζει το κινητό, δεν είναι δίπλα σου?
1: Όχι, πού δεν κάνει. Έχουν πει οι γιατροί, δεν κάνει. Πρέπει να το έχουμε μακριά και να βαράει και να πηγαίνουμε.
2: Παιδιά, δεν μπορώ. Το παιδί μένει στο δικό του τον κόσμο σήμερα.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για το 13%, δεν μιλάμε για το 100%.
2: Λοιπόν, πάμε. Είπα ότι έχουμε φτάσει κάπου, κάνουμε κάτι και είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε παγκοσμίως.
1: Φτιάχνω καφέ. Βάζω το νερό να ζεσταίνει. Πατάω την καφετιέρα.
2: Πάμε.
1: Κώστα.
7: Έλα πάλι, καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα μου, πες το, Κώστα μου.
7: Πάω τουαλέτα.
1: Πάω τουαλέτα.
2: Για να κάνω τι στην τουαλέτα, γενικά η τουαλέτα
1: είναι...
2: Γενικά είναι κάτι, εννοώ...
7: Για να κατουρίσουμε, ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα.
2: Θέλω την πράξη, κατάλαβες, δηλαδή το πάω τουαλέτα δεν μου λέει κάτι. Πάω τουαλέτα να βουρτσίσω τα δόντια μου λέει. Το πάω να κατουρίσω, ας πούμε, είναι η απάντηση που μου αρέσει. Κώστα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
7: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Άλλοι πάνε τουαλέτα για ντουζάκι. Καλημέρα, Σωτηρία.
8: Καλημέρα,
1: Σωτηρία μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 13% με το που ξυπνήσει?
8: Προετοιμάζουν τα ρούχα που θα βάλουν.
2: Μπράβο, την ημέρα που έρχεται, έτσι. Σωτηρία μου, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εσύ τα βγάζεις από την ίδια μέρα ή την προηγούμενη, έτσι φτιάχνεις το μυαλό σου τι θα φορέσεις?
0: Μερικές φορές από την προηγούμενη, αλλά άλλες φορές βαριέμαι.
2: Σωτηρία, ξέρεις που σε στέλνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου Σωτηρία, καλημέρα. Μήπως βάζει αυτά τα φατς το πρωί, αυτά τα, πώς τα λένε, αυτά κάτω από τα μάτια. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
2: Είναι unisex το πράγμα αυτό.
1: Γιατί και οι άντρες βάζουν τέτοια.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ θα δώσω και άλλες βοήθειες. Είναι unisex, μπορεί να το κάνει και άντρες και γυναίκα. Το 13% δηλαδή, παγκοσμίως. Είπα ότι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις ξυπνήσει.
1: Εγώ πιστεύεις το κάνω με το που ξυπνήσω, έτσι, για να πας και μου έρθει μια ιδέα.
2: Όχι.
1: Όχι, ε.
2: Από όσο σε ξέρω, όχι.
1: Όχι, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Καλημέρα, Αντρέα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα που σηκώθηκα, γιατί τώρα σηκώθηκα, το πρώτο πράγμα που έκανα, έβαλα TikTok για να σας δω. Ναι. Αλλά επειδή είναι στους 10, περίμενε, επειδή είναι στους 10, δεν θα έχεις κάτι χρωματικότητα. Δεν θα έχεις 34 κάπα, θα έχεις 5 κάπα, 1 κάπα.
2: Έτσι, μπράβο.
8: Άρα, λοιπόν, αυτό που είναι ένα μικρό ποσοστό που κάνει όταν σηκώνεται είναι να ανάψουν τσιγάρο. Είτε άντρας είναι γυναίκα, κατευθείαν να ανάψουν τσιγάρο.
2: Ξέρεις κόσμο που, κάνει. Α, μπράβο, ναι, εννοείται. Γιατί εγώ δεν ξέρω κάτι.
8: Τσιγάρο, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, το καταλαβαίνω και αυτό.
8: Το αυτό. Γιατί όλοι πάνε μπάνιο, φτιάχνουν πρωινό, καφέ και τα ρέστα.
2: Αντρέα μου,
1: να κάποιος πρέπει να κάτσει να κάνει το τσιγάρο του.
2: Να σου πω μια αλήθεια. Ξέρω ότι όταν θα πάρεις τηλέφωνο, θα πιάσουμε και τη συζήτηση. Θα μπορέσουμε να φάμε κάποια λεπτάκια έτσι. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Αντρέα μου, καλημέρα, καλημέρα. Νάσια.
9: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, Νάσια. Λοιπόν, για πάμε, βρε Νάσια, για δώσε τα φώτα σου, δώσε τη βοήθειά σου, την πολύτιμη.
9: Λοιπόν, να πω, εγώ δεν το κάνω προσωπικά, αλλά ξέρω πολλούς που το κάνουν.
1: Ναι.
9: Και πάει στο 13%, κάνουν μπάνιο.
2: Δόξα τον Πανάγαθο, πρέπει να πέφτουν αλληλούια αγγελικά όταν δεν το βρίσκεις, Νάσια.
1: Μόνοι τους.
9: Με έχει ματιάσει, με έχει ματιάσει.
2: Έτσι, μπράβο, Νάσια μου, θα συνεχίζω να σου λέω αυτού σου, κοριτσάρα μου, συνέχισε. Έτσι, Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Κάνε σκέψεις, Νάσια, κάνε σκέψεις. Νίκο, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, ρε Νικόλα μου, τι είναι αυτό που κάνει το 13% με το που ξυπνήσει.
10: Είμαι σίγουρος ότι το ξέρω 100%.
1: Πάμε, είσαι φίλος μου.
2: Ατεντονόμαστε.
1: Ναι, ρίξεις ατεντονόμα. Ωρε φίλε μου, πάμε πάλι σήμερα.
2: Αλλά έχω δώσει μια βοήθεια, ρε Νίκο μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, καινούριος παίκτης?
10: Χαλκίδα.
2: Χαλκίδα, και πολύ καλά έκανες. Το τέντομα μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κατάσταση που κάτι που βρίσκομαι, κάτι κάνω. Νίκο Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Στέφανε.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά.
2: Καλή σεζόν. Να έχουμε. Στέφανε μου από Γερμανία.
11: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσω τι κάνεις εσύ το πρωί, αν ανήκεις στο 13%.
11: Εγώ αυτό που κάνω πριν ανοίξω τα μάτια μου είναι να κάνω καφέ.
2: Α, να κάνεις καφέ.
1: Έτσι με την τσίμπλα πάει και, πατάει τα
11: κουμπιά. Ναι, αν δεν πιω καφέ δεν ανοίγουν τα μάτια.
1: Έτσι.
2: Ωραία, ωραία. Στέφανε, άκου λίγο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τι καφέ
11: εννοείται,
2: κάνεις?
11: Αλλά ξέρω.
2: Τι καφέ κάνεις?
11: Εσπρέσο, μόνο εσπρέσο.
2: Εσπρέσο, ε! Μπράβο,
11: Στέφανε. Και καμιά φορά και κανένα ελληνικό.
2: Έτσι, μπράβο. Ωραία, κοίτα, άκου να δεις. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ρος κουβάς είναι δικό σου, αλλά μπράβο σου. Μπράβο!
1: Σε καλή μεριά. Γεια σου, Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Να σου πω ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνω με το που σηκωθώ από το κρεβάτι. Και σηκωθεί, πάω στο ψυγείο και πίνω παγωμένο νερό.
2: Ωραία απάντηση.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνω πάρα πολλά χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν αυτές οι δύο απόψεις. Μόλις ακούστηκαν, ένα από τον Στέφανο, ένα από τον Γιώργο. Συνεχίζεται. 2-10-300-104-8.
1: Άρα να πάω προς κουζίνα.
2: Δεν ξέρω.
1: Να τα αφήσω το μπάνιο ήσυχο.
2: Εγώ θα σου έλεγα να τα αφήσεις.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Κατερινάκι.
1: Ερμίνα.
12: Ερμίνα,
1: ναι, καλημέρα. Έλα, Ερμίνα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Για πες, βρε Ερμίνα.
12: Κανόνισε να μου. Κοίτα, εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να παίρνω τα χάπια του θυροειδή, παιδιά.
1: Α, ναι, ρε, εσύ, το ξέχασα κι αυτό, ναι.
12: Είναι τα χάπια. Τόση. Μην τολμήσει να μου δώσει κουβάηση.
2: Γιατί, εγώ δεν έχω θυροειδή, ρε, εσύ, Ερμίνα.
1: Το ΤΑΦ 4 το πιο παίρνει.
2: Ναι,
12: παίρνω τη ρωσή το 88.
1: Όπω και εγώ το 88 παίρνω.
2: Α, δεν έχετε το Θεό σα. Ερμίνα,
12: δεν παίρνει ο κόσμο χάπι το πρωί.
2: Εντάξει τώρα, πιστεύω ότι
1: είναι. Πρέπει να το πάρουμε από τη δίπλα όλα. Πρώτα απ' όλα.
2: Γιατί?
1: Έτσι λένε.
2: Ερμίνα, Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Ερμίνα μου.
2: Τη στεναχώρησα. Τα χαπάκια σα, παιδιά, να τα θυμάστε, να τα παίρνετε.
1: Άμα μείνει από χάπια, το ίδιο παίρνουμε. Καλημέρα, Γιάννη.
13: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννάρα μου.
2: Είναι καινούριο παίκτη ο Γιάννη. Από πού μα παίρνει τηλέφωνο?
13: Από Οροπό.
2: Πολύ ωραία, Γιάννη, είμαι πανέτοιμη να ακούσω την απάντησή σου.
13: Η απάντησή μου είναι ότι εγώ την ώρα που σηκώναμε, κοιτάω ποια έχω δίπλα μου να τη χαϊδέψω, μπας και κάνω κάτι.
2: Α, Γιάννη!
1: Δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Είναι φίλος μου, Γιάννη! Ναι ρε παιδιά, για να πάει καλά η μέρα.
2: Γιάννη!
1: Είναι ευχή το...
13: Σωστά Γιώργο, σωστά.
1: Είναι και σαν ευχή ρε παιδί μου, θα σε αυτόσω για να σου φτιάξω την ημέρα.
2: Γιάννη, όλη την τυπότητα.
13: Έτσι, μπράβο Γιώργο, μπράβο.
1: Δεν μπορούμε να τα πούμε και κανονικά.
2: Σταμάτα Γιώργο!
1: Γιατί μόνο κακό είναι ο άνθρωπος θέλει να κάνει σεξ το πρωί, τι σε πειράζει εσένα.
2: Γιάννη, πόσες είναι διαφορετικές την εβδομάδα?
13: Δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι διαφορετικές γυναίκες και να είναι κάθε μέρα.
2: Είναι παντρεμένος. Άρε Γιάννη.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι φουσκωτή. Άμα δεν έχει φουσκώσει, κάνουμε κάτι.
2: Λοιπόν,
13: μπράβο Γιώργο, μπράβο.
2: Γιάννη, bye.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, ξαναπάρε. Γρηγόρη.
2: Γρηγόρη.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γρηγόρη. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα, γρήγορα την απάντησή σου. Είμαστε πολύ καλά. Ψάχνουμε.
14: Λοιπόν. Επειδή δουλεύω τώρα το καλοκαίρι με τον πατέρα μου,
2: ναι?
14: Η κόρη μου το βρήκε πάντα ξυπνάω. Ή αντίστοιχα με ξυπνάει εκείνο. Δηλαδή ξυπνάμε κάποιον άνθρωπο που είναι στο ίδιο σπίτι.
2: Γρηγόρη.
14: Πότε ξυπνάμε κατευθείαν.
2: Καταπληκτική η απάντησή σου. Δεν θέλω να πάτε στο μπάνιο. Η απάντηση είναι κάπου αλλού σε κάποιο άλλο δωμάτιο.
1: Στην κουζίνα.
2: Γρηγόρη, ροζ κουβά είναι
14: δικό σου. Δεν θα πάω στο μπάνιο, σήμερα ξυπνήσει.
2: Το ξέρω καλέ, βοηθάω, σταμάτα. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπω κάνει το σταυρό του. Καλή δόξα τω Θεώ, σηκώθηκε και σήμερα.
2: Πολύ ωραία απάντηση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όλες η απάντηση.
1: Όλο, ωραία απάντηση.
2: Όχι.
1: Ωραία απάντηση, ωραία απάντηση. Ωραία, πάω στην κουζίνα,
2: ναι,
1: και ανοίγω το φως. Είναι τέτοια ώρα που ξυπνάμε, είναι νύχτα. Καλημέρα, Μάνο.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο μου. Για πες ρε, Μάνο, τι κάνει το 13% με το που ξυπνήσει?
15: Πάω στην κουζίνα και πατάω την καφετιέρα.
2: Πάω στην κουζίνα, πατάω την καφετιέρα. Μου αρέσει η απάντησή σου. Είναι απάντηση η οποία είναι κοντά στο Στέφανο, ο οποίος ήταν από τη Γερμανία και είπε ότι φτιάχνω καφέ. Είναι όμως πανομοιότυπη, άρα ξέρεις που σε στέλνω, Μάνο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
1: Γεια σου, Μάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι κάνει το 13% με το που ξυπνήσει?
16: Ανοίγει μπατζουροκουρτίνες.
2: Ανοίγει παντζουροκουρτίνες.
1: Ναι, για να πιάσουμε δύο πράγματα σε ένα.
2: Κατερίνα, είσαι καινούργια παίκτρια.
16: Ναι, ναι.
2: Από πού?
16: Από ψαχνά.
2: Ωραία, τις κουρτίνες εννοείς που ανοίγεις είναι στο υπνοδωμάτιο ή κάπου αλλού?
1: Στο πατάρι.
2: Δεν ξέρω.
16: Ε.
2: Κατερίνα,
16: στο
2: δεν
16: υπόγειο.
2: Στο υπόγειο.
1: Μα δηλαδή, πού είναι οι κουρτίνες?
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες. Ελπίζω να καταλάβατε. Bye bye.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Οπότε τραβάμε κουρτίνα, ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που την τραβάμε.
2: Είστε πολύ κοντά, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά δεν πρόκειται να δώσω άλλη βοήθεια. Ήδη με αυτό που είπα, μπορώ και να χάσω.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πες βρε Χρήστο μου, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος που σηκώνεται το 13%? Η φίλη Κατερίνα μας είπε ότι τραβάει κουρτίνες, αλλά το θηρίο ήθελε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.
17: Μήπως είναι ότι κλείνει το ξυπνητήρι?
2: Μπράβο. Χρήστο, πες μου τα δικά σου. Χρήστο, είσαι καινούριος παίκτης. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Από Σουηδία.
2: Αχ, καλημέρα στην ωραία παγωμένη είναι. Ήδη έχετε κρυουλάκι?
17: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
2: Αχ,
17: έχουμε
2: γύρω στις 20. Χρήστο, μην με χαλάς. Έτσι, σκέφτομαι ότι και εγώ εκεί είστε δροσέρα. Χρήστο, έτσι να φεύγουμε από τις σωστές απαντήσεις. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
1: Γεια σου, Χρυστάρα, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κατερίνα.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνει το 13% με το που ξυπνήσει?
18: Έχω δύο απαντήσεις, να πω και τις δύο.
1: Για παρακαλώ.
18: Η μία είναι φτιάχνω πρωινό.
2: Ναι.
18: Και άλλη είναι αυτό που κάνω εγώ, ότι πλένω τα πιάτα.
2: Α, πλένεις τα πιάτα από την
1: πρωί-πρωί.
18: Που τα έχω ξεχάσει από χθες.
2: Ωραία απάντηση. Θα σας πω ότι μου αρέσει ότι δεν βρισκόμαστε σε χώρο όπως υπνοδωμάτιο και μπάνιο. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χάσεις και στις δύο απαντήσεις απάντησα.
1: Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως ανοίγω το παράθυρο της κουζίνας? Τραβάω τις κουρτίνες της κουζίνας για να μπει λίγο φως μέσα. Mm-hmm. Αν και εγώ δεν το κάνω γιατί δεν έχω παράθυρο στην κουζίνα.
2: Δεν το κάνεις εσύ σίγουρα.
1: Εσύ έχεις.
2: Εγώ.
1: Έχει δύο παράθυρα. Οπότε πάμε, παιδιά, παράθυρο κουζίνας. Κάτι τέτοιο. Έλενα.
2: Εγώ.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Από τον όμορφο Οροπό.
2: Όπα της Οροπός. Πάμε. Νομίζω έχουμε βγάλει κι άλλους ακροατές από τον Οροπό. Πάμε να του δώσουμε.
19: Νομίζω, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Κοιτάω την ώρα.
2: κοιτάς την ώρα. Έλενα, μου αρέσει η απάντησή σου. Κάτι
19: ο... Να δω τι ώρα ξύπνησε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παρ' όλα αυτά, ρόζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Έλενα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Κάποιο να πει ότι ανοίγουμε το παράθυρο τη κουζίνα, τραβάμε την κουρτίνα τη κουζίνα από το παράθυρο, κάτι τέτοιο.
2: Το 13% ψάχνω το πρώτο πράγμα που κάνει παγκοσμίω. Κάτι κάνει, τι είναι αυτό που κάνει.
1: Καλημέρα, Γιώτα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιωτάκη. Για πες μας, βρε Γιώτα.
20: Εγώ προσωπικά ανοίγω τα μπατζούρια στο σαλόνι.
1: Τα μπατζούρια στο σαλόνι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω.
1: Σου λέω πες της κουζίνας, εσύ το σαλόνι.
2: Γιώτα, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
20: Ευχαριστώ.
1: Πες ότι πήρες για το κουβά μια ώρα. Λέω ένα μπατζούρι στην κουζίνα.
2: Σταμάτα, Γιώργο, να επιμένεις. Δεν είναι κακό να επιμένουμε.
1: Στέλιο.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου. Για πες, βρε Στέλιο, τι είναι αυτό που κάνει το 13% με το που σκοθεί από το κρεβάτι.
21: Φτιάχνει πρωινό.
2: Μπράβο, ρε Στέλιο.
1: Ναι, φίλε. Ναι,
2: καινούριος παίκτης.
21: Ναι, ναι.
2: Πήρες τηλέφωνο και νιώθω ότι ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από την Άνοιξη Αττικής.
2: Άνοιξη Αττικής. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Στέλιο. Φωτεινή.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή μου. Για πες, βρε Φωτεινή, τι είναι αυτό που κάνει το 13%.
22: Ανοίγουμε τα εξώφυλλα της κουζίνας, τα παντζούρια.
2: Ανοίγουμε το παντζούρι της κουζίνας, είπες, Φωτεινή μου.
1: Ναι, η κουρτίνα, η μπατζούρι.
22: Έπες και το... κουρτίνα, εσύ ό,τι θες, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ανοίγουμε το παράθυρο, γενικά.
2: Ωραία, χρησιμοποιείς την απάντηση του Γιώργου.
22: Ναι, γιατί όχι.
2: Είσαι μία αντιγραφέας. Φωτεινή ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
22: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ρε Φωτεινή, ευχαριστώ πολύ.
2: Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
1: Ο τοτός. Καλημέρα, Κώστα.
23: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πες το ρε Κωστή.
23: Το 100% πάει στην τουαλέτα.
1: Πάει τουαλέτα.
2: Πάει τουαλέτα. Κώστα, I like it, but ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου ρε Κωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μελίνα.
24: Μελίνα.
2: Γεια σας. Γεια σας, Μελίνα. Είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε την απάντησή σας.
24: Κοιτάω το στο παράθυρο έξω τον καιρό.
2: Κοιτάω στον παράθυρο έξω, στο, μάλιστα, τον καιρό.
1: Κοιτάω ωραία. Τι καιρό έχει έξω, ναι.
2: Ναι, ωραία. Μελίνα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
24: Από την Αθήνα.
2: Έχεις πάρει πολλές φορές το θηρίο. Ή είσαι καινούργια παίκτρια?
24: Ναι, ναι.
2: Α, έχεις πάρει πολλές φορές. Έχεις κερδίσει ποτέ?
24: Όχι.
2: Εσύ το κάνεις να ανοίξεις το, πώς το είπες, να ανοίξεις το παράθυρο, να δεις τον καιρό, δηλαδή να κάνεις αυτή τη διαδικασία?
24: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρτο ρε Μελίνα, πάρτο.
1: Ναι, Μελίνα. Ναι, ρε Μελίνα, μπράβο ρε Μελίνα.
2: Άσε μας ρε Μελίνα τώρα.
1: Μπράβο ρε Μελίνα.
2: Και τη Μελίνα μπαν παρακαλώ.
1: Μελίνα και αύριο εδώ να είσαι, έτσι μην το χάσεις. Μελίνα,
24: σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ούτε που χάρηκε η Μελίνα εντωμεταξύ, να την πάρω την νίκη πίσω.
1: Λοιπόν, τι έγινε ρε θηρίο? Τι έγινε θηρίο μου? Τσούζι, τσούζι και

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες δεδούσεις. Μακίτα, σκι, ολέο μακ, φίσκαρς.
8: Κόλλες κερακόιλ, ήτα 30 και ήτα 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
11: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και ξέρω ότι τώρα πας στα χτέλη της Χαλκίδας. Θες να πάρεις να κάνεις το δρομολόγιο σου. Θες να πας στη δουλειά σου. Θες να πας στο δρομολόγιο σου στην Αθήνα. Το ετοιμάζεις να πας κάπου. Έχουμε παιδιά το Smile Bus. Για εσένα που θέλεις να πάρεις το καφεδάκι σου, το σνακ, το σαντουιτσάκι σου, τη σαλάτα, το νερό. Επίσης και πολύ ωραία προσωπικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Αξεσουάρ, τα πάντα τα έχουμε για εσένα, γιατί φροντίζουμε για να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Μόνο στο Smile Bus, στα χτέλη της Χαλκίδας σε περιμένει για να πάρεις τα καλύτερα για να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο, το δικό σου ταξίδι. Λοιπόν, η θερμοκρασία, παιδιά, είναι καλά. Είναι ζεστά. Είναι πολύ ωραία. Θα φτάσουμε 33 με 34 για την πόλη της Χαλκίδας σήμερα και από αύριο έχουμε μια πολύ μικρή πτώση με 32, αλλά Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα βράσουμε στο ζουμί μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που θα δώσει ένα 37, πολύ ωραίο σήμερα, και η Θεσσαλονίκη 31 η μέγιστη θερμοκρασία, και το βράδυ μετά τις 6-7 ξεκινάνε πάλι καταιγίδες. Πολύ βρόχα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ρε κάνω στη Θεσσαλονίκη. Ακούω ένα βροχή και λέω θα πει Χαλκίδα. Και ακούω Θεσσαλονίκη.
0: Μου λέω Θεσσαλονίκη καιρό. Θα ακούσει Χαλκίδα ξαφνικά.
1: Ο πεινασμένος ό,τι θέλει. Λοιπόν, στο. Θέλω να μείνει εδώ. Σε τρία λεπτά ακριβώς, δεν θέλω να το χάσεις το παρακάτω. Ναι. Γιατί αν έχεις παιδάκι, μπορείς να το βάλεις έτσι δυνατά το ραδιόφωνο να μας ακούσει. Γιατί θα σου αποκαλύψω τις αργίες της νέας σχολικής χρονιάς. Σε πάρα πολύ λίγο, σε 3-4 λεπτάκια, θα σου πω ποιες αργίες έρχονται για να ξέρεις ότι δεν θα έχεις σχολείο και πολύ πιθανόν να μην έχεις ούτε δουλειά. Αλλά μην εδώ. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές μεσοβδόμαδα.
0: Και λέει η μάνα τώρα που ακούει. Τι λες, ρε Μαρία, ακόμα δεν πήγανε σχολείο, ρε Μαρία.
1: Γι' αυτό να υπάρχει μια χαρά, ρε παιδί μου.

0: Ελπίζω τα οι αργίες, τις σχολικές αργίες να πέσουν και κάνα μια Παρασκευή, καμιά Δευτέρα, να κάνει κάνα τριμεράκι.
1: Έχω ωραία πράγματα, έχω μεσοβδόμαδα πράγματα, έχω Παρασκευές, έχω Δευτέρες, έχω ό,τι θέλεις, έχω, έχω. Τώρα λοιπόν που γυρίζουμε στα σχολεία και τα παιδάκια μας είναι έτοιμα να πάρουν τις σχολικές τσάντες και να ξεκινήσουν πολύ ωραίους 6 μήνες σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, ναι, τα επόμενα τριήμερα για να σου γλυκάνουμε το χάπι, ξεκινάμε με 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή έναν μήνα τώρα.
0: Δεν το λες τώρα αυτό αργία, όταν τρέχεις θα πρέπει να πάει να δεις το παιδί σου την παρέλαση.
1: Ρε Γιώργο, δεν σου μιλάω. Τότε έχουμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, χαζό είσαι.
0: Συγγνώμη τώρα, σιγά την αργία που έχω να τρέχω τώρα μέσα στον κόσμο.
1: Για σένα δεν σημαίνει τίποτα. Για το παιδάκι είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου, παιδιά, έχουμε ημέρα Τετάρτη. Για τη Θεσσαλονίκη μας όμως. Για τη Θεσσαλονίκη μας όμως, 26 που έχουμε και τον Πολιούχο, είναι διπλή τέτοιο. Οπότε κόβεις στη μέση ακριβώς, βάζεις και 27, τριήμερο καταπληκτικό να λείψεις.
0: Και τι να κάνουμε, να ενώσουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Όχι, άδειες, δύο μέρες άδειες. Τετάρτη παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, όχι. Οπότε βάζει και Τρίτη, τρεις.
0: Μιλάω γενικά.
1: Γενικά, 28 η Τετάρτη.
0: Τετάρτη, οπότε κολλάτε και Πέμπτη, Παρασκευή, δύο μέρες αδίουλα. Πέρε σκάει και το σουκού, να σου να έρθει η Δευτέρα να
1: περάσει. Ο Καρβέλια ονειρεύεται, για τους μαθητές μιλάω.
0: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν θα πάνε το παιδί στην παρέλαση.
1: Μπορεί να μην έχει παρέλαση, ρε φίλε, ο Δήμος σου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να πας.
0: Άμα είναι 20 χρόνων, τι με νοιάζει, ρε πουλάκι.
1: Επέτειος του Πολυτεχνείου. 17 Νοέμβρη, πέφτει Τρίτη. Έχουμε τις διακοπές των Χριστουγέννων που εδώ τα πράγματα είναι λίγο άσχημα.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σου πω λιγάκι. 25 πέφτει Παρασκευή. 25 Δεκεμβρίου. Και δεύτερη μέρα είναι 26, είναι Σάββατο. Δηλαδή δεν χάνουμε τίποτα και εμείς που δουλεύουμε εδώ πέρα στον εργασιακό.
0: Δεν θα δώσουν μια αργία τη Δευτέρα.
1: Οι διακοπές των σχολείων ξεκινάνε 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται 5-7 Ιανουαρίου. Τα μαθήματα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου ξεκινάς.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Νωρίς.
1: Καθαρά Δευτέρα. Έχουμε 15 Μαρτίου.
0: Τι μέρα πέφτει?
1: Δευτέρα.
0: Α, ναι.
1: Μπουτσικάκι.
0: Η Τσικνοπέμπτη τι μέρα πέφτει?
1: Λοιπόν, η Τσικνοπέμπτη έχει κανονικά σχολείο, δεν είναι αγία.
0: Δεν το έχω βάλει.
1: Λοιπόν, 20. Ενώ εσύ τα πας τέλεια. 25 Μαρτίου, παιδιά, έχουμε ημέρα Πέμπτη. Εντάξει. Οπότε την γιορτή την έχουμε την Τετάρτη 24. Διακοπές Πάσχα που ξέρω ότι μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχουμε. Ακούστε. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου, εντάξει. Οι σχολικές διακοπές ξεκινάνε τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου.
0: Ανωρίς το Πάσχα, δηλαδή.
1: Μπράβο. Μεσολαβούμε ένα Σαββατοκύριακο και τα μαθήματα ξεκινάνε Δευτέρα 10 Μαΐου.
0: Ωραία. Εντάξει. Εντάξει.
1: Και η εργατική πρωτομαγιά, παιδιά.
0: Αυτό έχουμε ξεχάσει ίσως μέχρι τότε.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι πρώτη του μήνα, 1η Μαΐου. Και πέφτει Μεγάλο Σάββατο.
0: Μεγάλο Σάββατο, θα μεταφερθεί, ρε.
1: Μπράβο. Μεταφέρεται την 3η 4 Μαΐου.
0: Τέλεια.
1: Οπότε.
0: Θα περιμένουμε την πρωτομαγιά.
1: Είναι Δευτέρα του Πάσχα και την 3η έχει άδεια. Είναι αργία και την 3η. Οπότε πότε πας στη δουλειά? Την Τετάρτη.
0: Οπότε πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε.
1: Και ολοκληρώνουμε έτσι τις αργίες αυτού του έτους, αυτής της.
0: Με τον 15 Αύγουστο.
1: Ναι, εντάξει τώρα, μετά. Φτάνουμε ένα χρόνο μετά, εντάξει. Ας το φτάσουμε μέχρι το Μάιο.
0: Και όπως καταλάβετε, ήρθε η νέα σεζόν. Ήρθε η νέα σεζόν. Καλό μήνα, καλώς σας βρήκατε. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Γιατί είσαι βλάκα? Δεν μπορώ άλλο.
0: Ρε πώς πέρασε έτσι μια σεζόν? Δεν κατάλαβα.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Καλείς τώρα στο 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή σου, λες τη δική σου μαντεψιά στο μυστικό μας ήχο και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-1048. Ό,τι και να φανταστείς, πες το τώρα. 2-10-300-1048 και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά αν κάνεις μια μαντεψιά και να στα δώσει όλα στο χέρι. Έχουμε δώσει μια μικρή βοήθεια ότι κάτι ανοίγουμε. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό το αντικείμενο που ανοίγουμε. Απλά τα πράγματα. 2-10-300-1048. Άκου. Ακόμα μια φορά για σένα, ακόμα μια φορά. Άκου. Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-1048.

0: και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
13: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
12: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
12: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
13: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
12: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
13: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
14: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.
16: Γιώργος και Μαρία.
17: Good morning.
18: Good morning.
19: Good morning everyone.
20: Wake up.
16: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άρα γι' αυτό? Καλημέρα, Φράγκο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, βρε Φράγκο? Για ακούω πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Μήπως είναι γλυφιτζούρι ή καραμέλα που ανοίγουμε.
1: Ανοίγουμε γλυφιτζούρι ή καραμέλα, το σακουλάκι αυτό, το ζελοφάν.
2: Σωστά.
1: Δεν είναι, ρε γαμώτο, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή. Καλημέρα, Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Η κόρη της Φωτεινής.
1: Α, η κόρη της Φωτεινής.
4: Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι αυτό?
3: Σακουλάκι από πατατάκια.
1: Σακουλάκι από πατατάκια. Ποια είναι τα αγαπημένα σου πατατάκια?
3: Με ρίγανη.
1: Με ρίγανη. Κωνσταντίνα, δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει, βρε Κωνσταντίνα μου, δεν πειράζει. Δη Σοφία.
4: Σοφία.
1: Σοφία.
4: Όχι.
1: Σοφία, ορθή, δεν έχω Σοφία. Δεν πειράζει. Δηλώνεται συμμετοχή στο 210-300-1048 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και θέλω να σου θυμίσω ότι η σωστή σκίαση δεν θα σου προσφέρει μόνο σκιά. Θα μας προστατεύσει από τον ήλιο, τον αέρα και τις αλλαγές του καιρού, κάνοντας το χώρο μας πιο άνετο και λειτουργικό. Ο Θανάσης Ρώσης μας προτείνει λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο με μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις. Εξυπηρετεί Αθήνα και Εύβοια στο τηλέφωνο 6998-5699-798. Τα καλύτερα του τούτου της ελληνικής ραδιοφωνίας τα έχουμε εμείς εδώ. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Στέλνεις το μήνυμά σου πιο να ξυπνήσουμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε τούτου.
2: Ναι, γιατί η Ιωάννα δεν βλέπω να το σηκώνει σήμερα στα γενέθλιά της. Και θέλαμε να σου ευχηθούμε καλό αυτοκίνητα. Να πάρει αυτοκίνητο, θέλει να πάρει αυτοκίνητο. Μπορεί να το κέρδιζε άμα το σήκωνε. Αλλά δεν το σήκωσε.
1: Έλα, μπορεί να μας στέλνουν τα τηλέφωνα και να μην υπάρχει κανένας από πίσω.
2: Τι να μην υπάρχει κανείς από πίσω.
1: Να μην υπάρχει το τηλέφωνο, απλά να κάνει το. Λες οι ακροατές να μας παίζουν.
2: Ναι, εμένα παίρνω μια ώρα, έτσι απλά για να περνάει η ώρα. Και απλά δεν το σηκώνω.
1: Γιώργο.
2: Τι λες, μωρέ. Έλα, βρε χαρά, έχεις και εσύ γενέθλια σήμερα. Βρε τούτου. Θα σας πω γιατί μια Κινέζα τι έχει πάθει, έτσι. Και νομίζω ότι θέλουν να το πάθουν και όλοι οι άντρες, αλλά. Πάει και η χαρά, δεν μου.
1: Παιδιά, σήμερα 4 ώρες εκπομπή, 0 κλήσεις.
2: Κάνουμε 4 ώρες κιόλας.
3: Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
2: Τι είπε? Τι είπε, τι μας έβρισε. Βρασίδα, ξαναστείλει το νούμερο, κάτι δεν γίνεται σωστά. Βρασίδα μου έχει επέτειο σήμερα, ξαναστείλει το νούμερο σωστά. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του και θες να το πεις μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και κάτι έπαθε μια Κινέζα, θα σας πω σε λίγο. Και θα ήθελα να το πάθουν πάρα πολλοί άντρες.

0: Και τι έπαθε μία Κινέζα, παιδιά, μία γυναίκα στην Κίνα, η οποία δεν μπορεί πλέον να κάνει κάτι το οποίο θα μας άρεσε πάρα πολύ να το πάθουμε κι εμείς. Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, τι πουθενά.
0: Λοιπόν, μία γυναίκα στην Κίνα διαγνώστηκε με μία εξαιρετικά σπάνια μορφή απώλειας ακοής.
1: Α.
0: Λοιπόν, εμποδίζει αυτή η σπάνια ασθενή να ακούει ανδρικές φωνές.
1: Α, ωραία, και εσύ τι θες να ακούει, να μην ακούει γυναικείες. Μπορείς να κάνεις επιλεκτική ακοή, δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις.
0: Δεν γίνεται, γιατί κάνουμε και δουλειά άλλο να σου πω. Είμαι ασθενής, δεν σ' ακούω, γράφτο μου. Η πάθηση περιορίζει, λέει, τη χαμηλή συχνότητα ήχου. Το οποίο βέβαια οι άντρε.
1: Εσύ θα θέλατε τη υψηλή συχνότητα.
0: Λοιπόν, μόνο αν μιλάμε έτσι μπορεί να μα ακούσει. Λοιπόν, οι γιατροί εκτιμούν ότι από το στρε, την έλλειψη ύπνου, βοηθήσαν να μπει σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν κοιμάται καλά και στρεσάρεται πάρα πολύ.
1: Αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ρε,
1: συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είναι ωραίο.
1: Ποια γυναίκα σε ενοχλεί τόσο πολύ?
0: Όλες.
1: Στο σπίτι σου. Πόσες ακούς τη ζωή σου στην καθημερινότητα?
0: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Η μάνα μου πέντε, στο σπίτι μου έξι. Πόσες θέλω?
1: Έξι γυναίκες μόνο... στο μιούτ. Δεν ξέρω να μιλήσει κανένα στο Γιώργο εδώ μέσα.
0: Με τόσες γυναίκες εδώ μέσα, κοντεύουν να συγχρονίσουν οι περιόδοι μας.
1: Γιώργο, τι λες, παιδάκι?
0: Φέρτε κανένα.
1: Γιώργο. Ρε, δεν μπορώ.
0: Να στέλνει μήνυμα όλοι οι άντρες θα θέλουν να έχουν, να μην ακούνε γυναικείες φωνές, παρακαλώ.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ERKA. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ERKR και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και έχω να σου προτείνω, Γιώργος, σήμερα να βρεθούμε στο σπίτι, να βάλουμε να δούμε Black Mirror που μας αρέσει το Netflix πάρα πολύ και το έχει βάλει. Όταν το δούμε μαζί, που δεν τα έχω δει κι εγώ, και θα παραγγείλουμε τις καλύτερες πίτσες.
0: Μπορώ, έχω παιδικό πάρτι.
1: Special pizza θα φάμε.
0: Έχω παιδικό
1: πάρτι. Θα σε κερδίσω σίγουρα. Θα πάρω πεπερώνι πίτσα. Πενιρλί που σου αρέσει.
0: Τι ώρα θα πάρεις?
1: Τι ώρα σε βολεύει? Κανόνισε, νωρίς.
0: Κάτσε 11.30.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Να πάω στο πάρτι και να έρθω.
1: 11.30 δεν θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε ποτέ μετά, έτσι που θα φάμε. Λοιπόν, καρμπονάρα ζυμαρικά. Έχω και σκορδόψωμο. Βουτάω σκορδόψωμο στην καρμπονάρα τη σος. Βάζω και έξτρα τυρί πάνω. Και τι να σου πω τώρα. Πάρε και μία σαλάτα για να κλείσουμε. Σαλάτα του σεφ που είναι καταπληκτική. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα μπορεί να είναι και στο δικό σου σπίτι. 22210-2520.
0: Παιδιά, γενικά βρίζουμε κάθε στην καθημερινότητά μας. Φεύγουν κάτι πινελίκια έτσι περιποιημένα.
1: Έχω παράπονο, δεν βρίζω πολύ.
0: Δεν βρίζει εσύ πολύ, αλλά υπάρχουν άλλοι που βρίζουν. Και λέει όσοι βρίζουν, μια άλλη έρευνα λέει ότι είναι σημάδι υψηλής ευφυΐας.
1: Γενικά όσοι
0: δείχνει
1: βρίζουν.
0: Δείχνει υψηλό IQ.
1: Ή όσοι βρίσκουν καινούργιες βρίσκες, γιατί εγώ τις καινούργιες δεν μπορώ.
0: Και τα δύο. Όχι, γενικά λέει αυτός που είναι αθυρόστομος, λέει έχει υψηλό δίκτυο νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε, αλλά παρόλα αυτά, πολλές βρίσκες που τις θεωρούμε εμείς με έβρισες γιατί με βρίζεις.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι ευχές, δεν είναι βρίσκες.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ ωραία επένδυση στο χώρο του σπιτιού μας. Αλλά όχι στο εσωτερικό, στον εξωτερικό χώρο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Θανάση Ρώση για να έρθει να μας φτιάξει τον μπαλκόνι, να μας φτιάξει τον κήπο, να μας φτιάξει την αυλή. Ό,τι έχουμε από εξωτερικό χώρο να τον εκμεταλλευτούμε με το Pergo System. Μας φτιάχνουν πολύ ωραίες πέργολες για να κάνουμε μια πολύ ωραία σκιά, αλλά να δώσουμε και μια ομορφιά στο χώρο του σπιτιού μας όταν το κοιτάς απ' έξω. Θέλεις να κάνεις barbecue με τους φίλους σου, θες να τους μαζεύεις, αλλά λες φίλε, πού να τους βάλω τώρα. Θανάσης Ρώσης, Pergo System, παιδιά. Έρχονται, μελετάνε το χώρο σου και σου δίνουν τις καλύτερες λύσεις πάρα πολύ οικονομικά. www.rossis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Και σας είπα ότι κάποια πράγματα δεν είναι βρισιά, αλλά είναι ευχές. Πάει κάπου το μυαλό σου. Δηλαδή, όταν λες σε κάποιον, άντε ρε παράτα μας ρε.
1: Ναι.
0: Σου εύχεται να βάλεις επιτέλους τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Σταμάτα να σκέφτεσαι όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Παράτα μας εμάς. Σκέψου και λίγο εσένα.
1: Α, εμένα σκέφτεται όταν μου λέει άντε παράτα με.
0: Ναι, σου λέει σκέψου και λίγο μωρέ τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέει ο άλλος, άσε μας ρε φίλε.
1: Αυτά δεν είναι βρίσκες ρε Γιώργο. Αυτά είναι καθημερινά πράγματα.
0: Από τα άλλα μας κλείσουν. Λοιπόν, σου λέει. Είσαι φίλος μου, σ' αγαπάω.
1: Ναι.
0: Κρατάμε μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιείς και εσύ.
1: Αφαιρετικά λειτουργούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πήγαινε από εκεί που ήρθες, ρε. Πήγαινε από εκεί που ήρθες.
1: Ρε, καμιά βρισιά θα μας πεις. Εμείς έχουμε εδώ ετοιμαστεί τώρα για το. Αντέρμα. Αντέρμα, ευχή από εκεί.
0: Ωραία. Κοίτα τα χάλια σου, το παίρνεις για βρισιά.

0: Βρεσιά.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Να πας στο διάολο, το παίρνεις για βρεσιά.
1: Βεβαίως.
0: Σου εύχεται να μην χρειαστείς να οδηγήσεις εκεί που θα πας.
1: Γιώργο, είναι αυτό, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να μου πεις.
0: Μου έχει ζαλίσει τα μπι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι σου εύχεται σταθερότητα και καλή ισορροπία στη ζωή σου.
1: Τι μου εύχεται?
0: Σταθερότητα,
1: ναι.
0: Και καλή ισορροπία. Μην είναι ζαλισμένα όλη την ώρα, μην είσαι ζαλισμένος. Να έχεις καλή ισορροπία στη
1: μου
0: ζωή.
1: Μου τα έχεις κάνει τσουρέκια.
0: Λοιπόν, τι το σημαίνει? Ίδιο πράγμα. Λοιπόν, στο καλό και να μας γράφεις.
1: Ρε, δεν είναι βρισκές αυτές, ρε Γιώργο.
0: Το άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Ούτε αυτό. Το να πας να.
1: Αυτό!
0: Ωραία, σου, άμα σου πει ο άλλος, άντε ρε.
1: Ναι.
0: Παλιωμά.
1: Μη σταμάτα.
0: Σου εύχεται μια ενεργή ερωτική ζωή και μάλιστα να είναι άμεσα.
1: Ξεκινήσαμε από τα like, τόσο στα βάρια.
0: Στείλτε βρισκές και θα τα αναλύσουμε σε
1: πώς
0: λίγο.
1: Πώς θα τα αναλύσεις? Στείλτε να δω πώς θα τα αναλύσεις.
0: Στείλτε πινελιά. Στείλτε και στείλτε 697-800-1048.
2: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες, προπαρασκευούλα, βρε Γεωργίτσα μου.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε τη διάθεση.
0: Τι να την έχουμε εδώ πέρα, έχουν αρχίσει και βρίζουν.
1: Στείλτε.
0: Έξαλα τα παιδιά μας.
1: Στείλτε, παιδιά, μηνύματα να τα δουν οι απογευματινοί ότι βρίζεται το πρωινό. Να πάρουν εγκεφαλικό. Λοιπόν, και για να βλέπεις τα μπινελίκια καλά γραμμένα στον υπολογιστή σου, Optics Poly Canary 7, για να πάρεις τα γυαλάκια σου. Είτε δεν βλέπεις μακριά, είτε δεν βλέπεις κοντά, έχουμε για εσένα αυτό που ακριβώς χρειάζεσαι. Και πολυεστιακά γυαλιά για να βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγάρι. Μην παίρνεις 300. Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήδος με έκπτωση 60% και σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως. Και ακριβώς δίπλα έχουμε και οφθαλμολογικό έλεγχο.
0: Δόξα σε ο Πανάγαθος έδωσε.
1: Με φάγατε με γρουζέμι. Να σας πω τι έπαθα, παιδιά.
0: Τι να πάθει κι άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χθες είχα πονόλεμο.
0: Α, και εσύ.
1: Και μίλαγα με τη φίλη μου την Ευτέρπη. Ναι. Και της λέω, ρε, εσύ έχω πονόλεμο, τι να κάνω. Μου λέει, καλά. Εγώ όταν έχω πονόλεμο πάω στον άντρα μου, του κάνω ένα στοματικό και την άλλη μέρα είμαι περδίκη. Έλα, ρε, λέω. Ναι, μου λέει, να κάνεις κι εσύ. Πάω κι εγώ, κάνω ό,τι μου λέει. Παιδιά, μετά από 2 ώρες περδίκη. Πάω καλά, της λέω, είχες απόλυτο δίκιο. Είχες απόλυτο δίκιο. Απλά ο άντρας σου δεν περίμενε ότι θα συμφωνήσεις.
0: Λοιπόν. Μωρή, ξεδιάντροπη.
1: Αφού μου είπε ο άντρας της έγινε ιατρικό.
2: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή.
1: Έλα, Γιώργο, δώσε.
0: Ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Παιδιά, 2-10-300-104-8. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, 5 ερωτήσεις και ένα γράμμα από την αλφάβητο που πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Όπως κάνει η Μαρία καθημερινά, έτσι θα κάνει και σήμερα, βέβαια, για να σας δείξει τον τρόπο που παίζετε το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Σας δείχνει πώς να μην παίζετε, εσείς να κερδίζετε. Η Μαρία, δυστυχώς, όσες φορές έχουμε παίξει.
1: Μου κάνει bullying, ρε παιδιά.
0: Όλο χάνει. 2-10-300-104-8, δηλώνει συμμετοχή σου. Μαρία, σήμερα θα είμαι καλούλης.
1: Πες.
0: Θα σε αφήσω να διαλέξει γράμμα.
1: Α.
0: Λοιπόν, φι, σίγμα, όμικρον.
1: Θα παίξω με το όμικρον που θεωρώ ότι είναι και εύκολο.
0: Με το όμικρον που θεωρεί ότι είναι και εύκολο. 2-10-300-104-8, δηλώνετε και εσείς συμμετοχή σας για να παίξετε με τα υπόλοιπα δύο γράμματα που έχουν μείνει. Μαρία μου, θέλω να μου πεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το θες όταν βρέχει.
1: Ομπρέλα.
0: Έδωσε ο Θεός. Γυναική όνομα.
1: Ουρανία.
0: Χρειάζεται ένα αυτοκίνητο.
1: Ουρακοτάγκο. Ουρολόγο.
0: Βλέπεις όταν κοιμάσαι.
1: Όνειρα.
0: Έχουν οι άντρες την εφηβεία.
1: Ορέξεις.
0: Χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Ορθοδοντικό. Έναν οδηγό. Έναν οδηγό ρημαδιασμένο, φαίνεται.
1: Πάλι έχασα.
0: Σε έχει οροφή, ξέρω εγώ. 2-10-300-104-8. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει, παιδιά, με το φι και με το σίγμα? 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή στο αγαπημένο μα παιχνίδι για να βρείτε τι λέξει, να βρείτε τι απαντήσει, τι 5 ερωτήσει και τα 20 δευτερόλεπτα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, αποκριτή, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, τι γίνεται στην Κρήτη, τι καιρό έχετε.
1: Ήλιο, ζέστη.
0: Ζέστη και ήλιο. Λοιπόν, έχω δύο γράμματα μπροστά μου, το σίγμα και το φι. Ποιο θα ήθελες να παίξεις?
1: Το σίγμα, μια βουλή για αρχή το όνομά μου και σίγμα.
0: Ωραία, με το σίγμα, αφού ξεκινάει και το όνομά σου με το σίγμα και θέλω να μου πεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα τι τρώει το άλογο.
1: Σταλό.
0: Εκεί τοποθετείς τα στήθια σου.
1: Τι θόβει.
0: Το κάνεις σε έναν φάκελο.
1: Πώς θέλω.
0: Είναι κάποιες τρίχες στο σώμα μας.
1: Μυρές.
0: Βάζεις τα μακαρόνια. Έλα ρε
2: Σοφία. Ήταν πολύ καλή το σήμα Σοφία. Πάντα το μηδέν Σοφία.
0: Έλα ρε Σοφία. Για πολύ λίγο.
2: Πολύ καλή στην
0: τελευταία,
2: όμως.
0: Στην τελευταία ερώτηση δεν πειράζει, ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Διαλέξουμε ένα άλλο γράμμα. Καλημέρα Ελένη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, απάντησε σωστά στις ερωτήσεις που είπε η Σοφία?
3: Σχεδόν.
0: Σχεδόν. Είσαι έτοιμη για το γράμμα φι?
2: Όπως
0: φανεί. Α, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα σου τύχει. Λοιπόν, μας ακούσε από το τηλέφωνο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου για να μην έχουμε καθυστέρηση και έχεις μόνο 20, έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
3: Πες μου, έτοιμη.
0: Φαγητό που προκαλεί αέρια.
3: Φασολάδα.
0: Είναι το αράπικο.
3: Φιστίκι.
0: Την βάζεις στο στόμα σου και την παίζεις. Φοράει μια
3: γυναίκα. Φιθαρμόνικα.
0: Φοράει μια γυναίκα και ερεθίζει τον άντρα. Το κρατάει ο τρίτος της παρέας. Έλα.
3: Το φανάρι.
2: Ναι.
0: Στην εκπνοή του χρόνου.
2: Πολύ καλή. Και πήρε και τα δευτερόλεπτά της την τελευταία ερώτηση.
0: Μπράβο ρε Ελένη μου, μείνε στη γραμμή και το δράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήλωσε και εσύ τώρα συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Μάτια μου.

0: ζωή.
1: Και στα δίνει όλα, αλλά και τα παίρνει όλα. Πού αλλού, στο τρελό περίπτερο, παιδιά. Στο τρελό περίπτερο πάμε 24 ώρες το 24ωρο και στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα ακριβώς από την πιάτσα των ταξί, αλλά και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Μας δίνουν ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Από τα ξημερώματα που λες, ρε παιδιά, κάτι να πάρω να πιω, να δροσιστώ. Νεράκι θέλεις, αναψυκτικό θες, βάρα, ποτάκι θες. Ξημερώματα.
2: Ποτάκι.
1: Ποτάκι θες, έχουμε και κάβα μέσα για εσένα, το οποίο ετοιμάζεσαι για ένα παρτάκι το βράδυ και λες πού θα βρω τώρα να πιούμε, πού θα βρω. Τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, αλλά και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, σε περιμένει 24 ώρες το 24ωρο.
2: Λοιπόν, σήμερα παιδιά η μέρα έχει ξαφνικές αλλαγές και απρόβλεπτες αντιδράσεις. Πιο πιεσμένοι θα είναι Ταύροι, Δίδυμοι, Σκορπιοί και Παρθένοι. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να κινηθείς πιο αποφασιστικά και να αφήσεις πίσω μια κατάσταση που σε κρατούσε πίσω. Μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει ένα καινούριο δρόμο, η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου ανάγκες μπαίνουν στο επίκεντρο και χρειάζεται να αποφύγεις τις υπερβολές. Μια αλλαγή στα σχέδιά σου μπορεί αρχικά να σε εκνευρίσει, η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε, από τη στιγμή που η σελήνη περνά στο ζωδιό σου, ανεβαίνει η διάθεση για επικοινωνία, γνωριμίες και καινούργιες εμπειρίες, η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, μία συζήτηση με ένα κοντινό σου πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάτι που κουβαλάς μέσα σου. Στα επαγγελματικά, μια πιο πρακτική προσέγγιση θα σου φέρει καλύτερα αποτελέσματα, η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, είμαστε από τα ζώδια που μπορούν να αξιοποιήσουν πολύ καλά τη σημερινή μας ενέργεια. Ιδιαίτερα σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να βάλει σε τάξη υποχρεώσει και να αφήσει ένα σχέδιο που πλέον δεν σου προσφέρει τίποτα. Μην επιμένεις όμως να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια, η μέρα σου ένα 7. Ζυγέ, οι επαφές και οι συνεργασίες μπορούν να σου φέρουν θετικές εξελίξεις, αρκεί να κρατήσεις καθαρές τις ισορροπίες σου, η μέρα σου ένα 8. Σκόρπιε, κάποιο θέμα στις σχέσεις ή στα οικονομικά μπορεί να σε κάνει πιο καχύποπτο από όσο χρειάζεται, η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, η μέρα ευνοεί συζητήσεις, νέες ιδέες και ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, η μέρα σου ένα 9. Εγώκερε, μπορείς να έχεις σημαντική πρόοδο σε ένα θέμα που απαιτεί οργάνωση, υπομονή και καθαρό μυαλό, η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, η μέρα σε βοηθά να δεις τα πράγματα διαφορετικά και να μιλήσεις πιο αυθεντικά για αυτά που θέλεις. Στα προσωπικά υπάρχει ενδιαφέρον, ενώ μια επαγγελματική σκέψη μπορεί να αρχίσει να παίρνει πιο σοβαρή μορφή, η μέρα σου ένα 9. Και ψαράκια, η διέστησή σου είναι δυνατή και μπορεί να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μια συμπεριφορά. Μια ευκαιρία για μάθηση, επικοινωνία ή αλλαγή μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου. Η μέρα σου ένα 8.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό!
4: Στο καφέ 104,8.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντυχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Όταν λες εργαλεία.
12: Όταν λες υλικά.
11: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
12: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
11: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
12: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
11: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
14: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου.
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
7: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Έλα να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Άναψε το δικό σου κεράκι, γράψε το όνομά σου και γίνε κι εσύ μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη και για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Έλα να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Άναψε το δικό σου κεράκι, γράψε το όνομά σου και γίνε κι εσύ μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα στο νοσοκομείο. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί.
6: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
6: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
0: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
9: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
9: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλό, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοεί, δεν είμαι ψηλό?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπει απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπει?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Μαρία, τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
12: Άστο,
13: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, σπυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Στο πρώτο εύχεσαι να σου πέσει.
2: Ναι.
1: Ενώ στο δεύτερο το αντίθετο.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, τα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Τα φας?
3: Όχι.
4: Τα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας. Σοκ FM.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεωργία, εσύ είσαι?
2: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μανούσο Μανουσάκη και είμαι κάτοικος ψαχνών. Και έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις, Γεωργία μου. Δουλεύεις εκεί στα ψαχνά, σωστά?
2: Τι ακριβώς θέλετε πρωί-πρωί?
1: Ναι, θέλω, επειδή έμαθα ότι έχεις ένα πάρα πολύ καλό φίλο και δουλεύετε και μαζί. Το Μιχάλη θέλω βασικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα ήθελα αν γίνεται, επειδή έμαθα ότι είστε πολύ φίλοι, αν μπορείς να μου τον γνωρίσεις. Αν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο, αν μπορώ να βρεθώ μαζί σου για ένα καφέ, να σου πω λίγο το πρόβλημά μου. Τον βλέπω κάθε μέρα εκεί που. Σου είπα ρε Γιώργο, δεν μπορώ να.
3: Μα Μανούσο Μανουσάκη σε λένε, δηλαδή γεια σου, ρε φίλε. Πε Μαρία, πε ένα όνομα. Πώ σα λένε, Μανούσο Μανουσάκη.
4: Ξύπνα Χαλκίδα.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
0: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
0: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες δεδούσεις. Μακίτα, σκι, ολέο Μακ, Φίσκαρς.
0: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
0: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα που γράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μεριά σου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και μια μέρα που λέτε, παιδιά, πεθαίνει η Μαρία.
3: Με πέθανες, άχρηστε.
2: Η Μαρία ήταν η γυναίκα του Νίκου. Και πάει στον ουρανό. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, πεθαίνει και ο Νίκος και πάει και αυτό στον ουρανό. Εκεί συναντά, βέβαια, ο Νίκος τον Άγιο Πέτρο. Και όπως καθόταν και περίμενε να έρθει η σειρά του, έβλεπε μια γυναίκα κάθε μία ώρα να γυρνάει πίσω από ένα στήλο. Κάνει μια σβούρα, ένα γύρο. Προπ. Κάθε μία ώρα έκανε και ένα γύρο. Φτάνει η ώρα του εκεί στον Άγιο Πέτρο και του λέει: Άγιε μου, του λέει, γιατί αυτή η γυναίκα εκεί πέρα κάθε μία ώρα κάνει ένα γύρο από το στήλο. Α, του λέει, αυτή απάτησε τον άντρα της μία φορά. Α. Και εσύ εκεί πέρα λέει, γιατί κάνει δύο φορές γύρω το στήλο κάθε μία ώρα. Αυτή απάτησε τον άντρα της δύο φορές. Τι μου λες ρε Άγιε μου, δεν μου λες. Η γυναίκα μου, η γυναικάρα μου, το κουκλί μου, το ζωγραφιστό, πού είναι? Γιατί δεν τη βλέπω εδώ πέρα? Α, αυτή την έχει πάρει ο Θεός για ανεμιστήρα.
3: Α, Γιώργο, Γιώργο, ντροπή σου ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
7: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Shock FM 104,8.
2: Είστε να χωρίγεσαι τα φτάσαι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Στις 29 του Σεπτέμβρη η Γη θα αποκτήσει, παιδιά, δεύτερο φεγγάρι. Ένας μετεωρίτης θα περάσει δίπλα από τη Γη. Αυτός ο μετεωρίτης θα μείνει λόγω του μαγνητικού πεδίου που έχει η Γη δίπλα της. Οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Mini Moon. Ένα Mini Moon θα σκάσει στη Γη και θα κάθεται εκεί πέρα τώρα για δύο μήνες.
2: Άρα φεγγαράκι.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πώς είναι στα αγγλικά?
1: Ένα το είπαμε, Moon.
2: Η φεγγαράρα.
3: Να σου πω. Αρνούμε να συνεχίσω τη συνεργασία. Δεν την θέλω.
2: Ας μη ρωτήσω το φεγγαράκι.
3: Μου λέει,
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
14: Are you talking to me?
13: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
15: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
16: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
15: Παπαχαραλάμπους.
16: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή.
14: Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
17: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
18: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα,
2: ναι,
1: ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου,
2: ναι,
1: ποιον θα έσωσες πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
7: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μουσική. Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου λέω εγώ χώρες και θα λες πού και τη χώρα που θα σου λέω.
2: Οκ. Okay.
1: Okay. Ιταλία.
2: Πού Ιταλία.
1: Ωραία. Αγγλία.
2: Πού Αγγλία.
1: Ισπανία.
2: Πού Ισπανία.
1: Ρωσία.
2: Πού Ρωσία.
1: Νιγηρία.
2: Πού Νιγηρία.
1: Τσα θέλω.
2: δεν τον αντέχω. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε Γιώργο, ένα χρόνο. Τα καλύτερα μου χρόνια θα πάω μαζί σου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
6: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
5: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
5: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
6: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
5: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210 87 082.
6: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένταση.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Και εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαδερό.
2: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσις, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
2: Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Έλα να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Άναψε το δικό σου κεράκι, γράψε το όνομά σου και γίνε κι εσύ μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη και για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Έλα να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Άναψε το δικό σου κεράκι, γράψε το όνομά σου και γίνε κι εσύ μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα στο νοσοκομείο. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι κι εσύ εκεί.
8: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
12: Όταν λες εργαλεία.
13: Όταν λες υλικά.
12: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
13: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
12: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
13: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
12: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο τοτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά. Τι είναι το τέ μου λέει, μαμά. Μαμά. Είδα τον Κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου λέει, μαμά. Φεύγει ο τοτός και πάει, μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας, τον είδες με την ίδια κότα. Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
7: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
8: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
7: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
7: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
8: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
7: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
8: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
14: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
3: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα!
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά!
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ!
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Δεν πας καλά, τέλος εμένα, τέλος.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σέρα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
2: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
4: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα. Βρε, πώς περνάει αυτή η εβδομάδα.
1: Άστο.
0: Βρε, πώς περνάει αυτή η εβδομάδα. Τι κάνεις?
1: Καλά, πώς είσαι? Καλά. Τέλος πάντων. Περίμενε, όπα, δεν θέλω να ξεκινήσω με γκρινιά.
0: Να σας πω, τι μύρλα είναι αυτή. Τι έπαθες πάλι?
1: Ρε, εσύ, ξέρεις τι, θα σου πω.
0: Αυτός που τα λέει αυτά είναι ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Μπράβο, και απέναντί μου Ελένη Φούρλη.
0: Εμείς είμαστε, ναι, απλά αυτός εδώ είναι λίγο πιο γκρινιάρης από μένα. Βρέθηκε άνθρωπος πιο γκρινιάρης από μένα.
1: Αυτό. Έχω γίνει πιο γκρινιάρης και από γυναίκα.
0: Τι έπαθες πάλι?
1: Ρε, εσύ πονάνε τα δόντια μου.
0: Πονάνε τα δόντια.
1: Ναι, και δεν έχω πάει οδοντίατρο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν σου φταίει κανένας. Ο οδοντίατρος επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Ενέρεσε τον Αύγουστο όμιναξη που μπορούσα. Δεν μπορούσα να πάω. Μπορούσα εγώ, δεν μπορούσε ο οδοντίατρος. Κατάλαβες.
0: Μπράβο, τώρα που μπορείς εσύ, ποιος άλλος δεν μπορεί?
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ, τώρα μπορεί αυτός.
0: Α, δεν μπορείς εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
0: Τι θα γίνει, πρέπει να μπορέσεις τότε. Δόντια είναι αυτά.
1: Τι να κάνω, ρε,
0: εγώ να σου βρω λύση. Α, κατάλαβα, θες λεφτά?
1: Όχι.
0: Θέλεις δανεικά?
1: Όχι,
0: για τα
1: εντάξει,
0: δόντια.
1: Έχω,
0: τι έχεις, καθαρισμό, σφράγισμα? Τι
1: καθαρισμό
0: έχεις,
1: και ένα σφράγισμα. Ένα καθαρισμό, πόσα είχα? Ένα σφράγισμα.
0: Ένα σφράγισμα και ένα καθαρισμό.
1: Ναι, αυτά. Πόσο να πάει?
0: Θα πάει 150 ευρώ.
1: Τι λες? 150 ευρώ. Θα πληρώσω με δόσεις.
0: Ξέρω εγώ, εξαρτάται. Δεν είναι φίρμα ο οδοντίατρος. Εξαρτάται και ποιον οδοντίατρο έχεις, αγάπη μου.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, εσείς τι κάνετε? Πονάνε τα δόντια σας? Μήπως πονάει η κυλίτσα σας? Μήπως πονάει το κεφαλάκι σας? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι Πεμπτούλα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Αυτό να σκέφτεστε. Ό,τι και να σας απασχολεί, όλα θα περάσουν. Να ακούτε σοκαπογεύματα και όλα θα φτιάξουν. Αυτό σας λέω μόνο. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και ποδαρικό μας κάνει η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: λέτε φεύγουμε για coffee shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό ή μάλλον γιατί να πάμε εμείς αφού μπορούν να έρθουν και τα παιδιά μας?
1: Να ξέρεις, κρινάω εγώ σήμερα.
0: Α, μπράβο, γιατί έτσι γεμάτες τσέπες. Λοιπόν, το νέο μας στέκει πλέον στο Βασιλικό coffee shop, από εκεί που θα περάσεις για το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσεις και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα και σφολιάτες και μπαγκέτες και σαλάτες και φυσικούς χυμούς και κρέπες και pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Και βέβαια, αν βαριέστε αυτή τη στιγμή και την έχετε ξαπλάρει στον καναπέ και μας ακούτε, πάρτε ένα τηλέφωνο 22 22 105 0044, 697 092 70 33, και κινητό δίνω παρακαλώ πολύ. Α, για
1: τέλεια,
0: τα παιδιά μας, αν θέλετε,
1: πολύ.
0: Μπράβο, να παραγγείλετε τα καφεδάκια σας, να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, να σας έρθουν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε νόμισμα.
1: Ναι.
0: Κέρμα. Κυκλοφόρησε το νόμισμα του 1 δολαρίου με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ. Κόπηκε για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ.
1: Ωραία, είναι τι είναι νόμισμα, είναι?
0: Όχι, είναι αφού λέει 1 δολαρίου. Ξέρω εγώ αυτό τώρα τι είναι. Κέρμα είναι, ένα δολάριο χαρτονόμισμα είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Δεν τα ξέρω και τα αμερικανικά τα λεφτά. Ξέρω τα δολάρια, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Θα είναι το πρώτο νόμισμα, τέλος πάντων.
0: Νομίζω κέρμα πρέπει να είναι. Κοίτα.
1: Ναι, νόμισμα, δεν το τρογγυλώ. Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, νομίζω πρέπει να είναι κέρμα. Δεν θα μπορούσε αυτό να κάνει διαφορετικά, θέλω να σου πω. Είναι κολλημένος εκεί, ρε παιδί μου. Ήθελε να κάνει, γίνει φίλμα.
1: Καλά κάνεις, λέω. Είναι το πρώτο νόμισμα που δεν το παίρνει άνθρωπος. Μπράβο, δεν θα μπορείς να το χαλάσεις.
0: Θα το κρατάς εκεί, ούτε συλλογή. Η Μαρία Σολομού τι έχει πάθει?
1: Τι έπαθε?
0: Έδειξε τα ερωτικά ραβασάκια, λέει, που της έστελνε ο πρώην άντρας της, Μάριος Αθανασίου.
1: Ναι, το
0: και τους αγαπώ σε χαρτοπετσέτα. Έγραφε ωραία, λέει, τότε θα τον εκθέσω. Καλά, γιατί τον εκθέτεις τον άνθρωπο μετά από 200 χρόνια? Και ήθελα να το πω αυτό και σε πολλούς από εσάς που κρατάτε δώρα από πρώην.
1: Έχω εγώ όλα. Δεν φαντάζεσαι, τα έχω όλα.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα έχουμε συζήτηση.
1: Δεν φαντάζεσαι, έχω ένα κουτί και τα έχω βάλει όλα μέσα. Ό,τι μου έχουν δώσει οι πρώην, οι κοπέλες εννοώ.
0: Ναι.
1: Τα έχω εκεί.
0: Τα έχεις σε κουτί,
1: ναι,
0: φυλαγμένο στο σπίτι τώρα που είσαι παντρεμένος με την Ιν.
1: Όχι, τώρα τα έχω στο πατρικό.
0: Α, τα έχει η μαμά σου.
1: Ναι, τα έχει η μαμά μου.
0: Τι δώρα δηλαδή ήταν αυτά?
1: Είναι διάφορα έτσι, πώς το λένε, γράμματα τέτοια.
0: Και γράμματα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Δώρα ειδικά. Ξέρεις ότι είναι μπρελόκο και αυτά. Όλα τα πάντα. Καρδούλες, αρκουδάκια, τα έχω όλα εκεί.
0: Τα έχεις όλα,
1: Δεν φαντάζομαι, πετάω
0: τίποτα. Τώρα αυτό τώρα είναι και λίγο παρεξηγήσιμο. Εγώ
1: γιατί
0: τώρα,
1: καλέ,
0: για παράδειγμα, αν σ' άκουγα και ήμουν η γυναίκα σου, θα είχε στεναχωρηθεί. Η γυναίκα σου το ξέρει, τώρα θα τα ακούσει σε πρώτη πανελλήνια ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Σοκαπολίτη.
1: Κοίταξε, να λέω τώρα γιατί ξέρω ότι κοιμάται.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιο να τη το μεταφέρει.
1: Καλά, ναι, όντω.
0: Τέλο πάντων. Στην Κίνα, έφηβο υπέστη, λέει, προσωρινή απώλεια ακοή ακούγοντα τζιτζίκια επί 4 ώρες.
1: Για ποιο λόγο να τζιτζίκια επί 4 ώρες?
0: Το νου σας. Δεν ξέρω, πες ότι είχε βγει στο μπαλκόνι του, ρε παιδί μου.
1: Μήπως
0: και λόγω ζέστης τα τζιτζίκια ακούγονταν.
1: Πω, και του βούλεσαι αυτή.
0: Γενικά, θέμα με τα τζιτζίκια, παιδιά. Ούτε ένα τζιτζίκι δεν μπορούμε να ακούσουμε με την ησυχία μας. Και αυτό δηλαδή να μας βάλει, να μας δώσει πρόβλημα.
1: Φέτος δεν είχαμε πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Σαν τα κουνούπια εξαφανίστηκαν.
0: Όντως, τι έγινε, ούτε τα τζιτζίκια φέτος δεν μας θέλουν. Όπως και να έχει, σπάστε τα.

0: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνει η γυναίκα του Ανδρέα στον Ανδρέα, η Αναστασία. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά της, διότι τώρα ο Ανδρέας έφυγε γιατί πήρε τη θέση του ο Κεφίρ. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Μέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη για τα ωραία της λόγια. Καλησπέρα σας, παιδιά. Πάντα σας σκέφτομαι και σας έχω στην καρδιά μου. Τι ωραίο μήνυμα. Τι ωραίο μήνυμα. Καλώς τον και άργησε.
1: Καλησπέρα, κουκλέρα μου.
0: Όχι, δεν άργησε, εντάξει.
1: Όχι, δεν άργησα, εγκλήσω. Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, είσαι σε μορφιό σήμερα, τα ξέρεις. Δεν τα λέω κάθε μέρα, αλλά εντάξει.
0: Είναι τα κοτσιδάκια μου, μάλλον.
1: Αυτά τα κοτσίδια.
0: Ωραία.
1: Θα τα φάω εγώ.
0: Έκανα δύο κοτσιδάκια σήμερα.
1: Αν δεν σου πιάξω το μαλλί,
0: την είδα παιδούλα.
1: Όχι, πολύ.
0: Για πε.
1: Καλά, δεν είσαι και μεγάλη τώρα.
0: Καλά, δεν είμαι.
1: Εντάξει, πώ είσαι. 30 χρονών, 35.
0: Λίγο παραπάνω, άντε.
1: 36.
0: Ναι, λίγο παραπάνω, ναι. Για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει 31. Σάββατο που λες θα φτάσει 32. Σου λέω για σουκού, βλέπεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και Κυριακή 36. Όπω 36 την Κυριακή.
0: Σήμερα που πήγα έτσι κομμωτήριο, συζητούσαν για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου, συζητάει για τον καιρό.
1: Ναι,
0: και μάλιστα είπε μια κυρία ότι ο Κεφίρ είπε, λέει, ότι θα χαλάσει, θα βρέξει.
1: Πότε
0: είπε, εσύ, ρε, ότι θα βρέξει.
1: Όχι, δεν το
0: και εκείνη την ώρα κοιτούσα, ξανακοιτούσα, λέω σίγουρα είπε αυτό ο άτιμο ότι θα βρέξει.
1: Όχι, ρε, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Και εγώ δεν άκουσα να πει βροχή, η αλήθεια είναι. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, σήμερα, επειδή συνεχίζεται η ζέστη κανονικότατα, αν η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Οι περίφημε ποικιλίε με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδε, παγωμένε μπύρε και η θάλασσα ακριβώ μπροστά μα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνη 2 στην παραλία τη Χαλκίδα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
0: Ελένη, σε έχεις?
3: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
3: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, και τι γελάει σε χαζό.
3: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
0: Όχι.
3: Α.
0: Τι Μενεχάκη λες?
3: Και τι Μενεχάκη έχω.
0: Και ποια άλλη λέει, ρε παιδιά, Ελένη?
3: Όχι, ρε, που λέει παροιμία, ρε, γελάω για την παροιμία.
0: Ποια παροιμία?
3: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
0: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι?
3: Άστο ρε Μαρία, άστο ρε Μαρία, πρωί-πρωί. Αρχαίο πράγμα.
0: Εγώ είμαι αρχαίο ή
3: όχι,
0: αυτό που,
3: ρε, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά, σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί
0: και
3: όλοι.
0: Είναι η μία,
3: όλοι
0: είναι.
3: Μία είναι η Ελένη.
0: Ποια είναι η
3: μία είναι η
0: αυτοκράτηρα.
4: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
0: Είναι η Ελένη.
4: Του άντρα η σηκωμένη.
3: Τώρα νομίζεις θα καταλάβει η Μαρία πιανού είναι σηκωμένη τώρα.
0: Γιατί είναι όμως?
4: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
3: Ούτε εγώ, γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
0: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221-086-586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Παρακαλώ.
12: Μαρία.
11: Έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα, Μαρία.
11: Ναι.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα, Μαρία.
11: Ναι, έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις.
6: Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
13: απογεύματα. Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Σήμερα το απόγευμα τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Και μέχρι το Σάββατο, όλη την εβδομάδα από τη Δευτέρα, τα παιδιά μας έχουν μπαζάρ τιμών. Όλες οι πιτζάμες μείον 50%. Όλα τα μαγιό μείον 50%. Και μιλάμε και για παιδικά και γυναικεία και ανδρικά. Όχι μόνο για μαγιό, αλλά και τα πιτζαμάκια. Και παιδικά και ανδρικά και γυναικεία. Μέχρι το Σάββατο, λοιπόν, τρέχουμε όλοι στο Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα.
14: Και επειδή έχει γίνει ένα σκαμπάος, επειδή με αυτό που είπα πριν.
13: Έχει γίνει ένα σκαμπάος.
14: Ναι, άστο. Θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος να πάρω κανένα γλυκό. Μπα και γλυκαθώ, γιατί δεν με βλέπω καλά σήμερα.
13: Μόνο να γλυκαθεί, να γλυκάνει και την ατμόσφαιρα, θα έλεγα.
14: Ναι. Πόλη Συγχονδρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχναεβία.
13: Λοιπόν, ο Θεόδωρος που ζει και στην Αμερική μα λέει ότι αυτά τα νομίσματα που είπαμε νωρίτερα με τον Τραμπ έχουν γίνει ανάρπαστα, λέει. Ανάρπαστα τα έκανε η προεδράρα μα. Αμάν. Έτσι λέει ο Θεόδωρος για τον Τραμπ. Επίσης μα λέει ότι ξέρω ότι λένε στις ειδήσεις. Τι λένε στις ειδήσεις, αλλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ αγαπητός εδώ και να φανταστείς ζω σε δημοκρατική πολιτεία.
14: Α, μπράβο.
13: Ναι.
14: Άρα είναι ωραία.
13: Ναι.
14: Άρα έχεις ψηφίσει Τραμπ.
13: Ξέρω γιατί ανήκουμε σαν κυβερνήσεις στη λογική Biden, Ομπάμα, Καναδά, Αγγλίας, βλέπεις τι καλά μας πάει. Αχ, παιδιά, εγώ αυτά τα ψαγμένα δεν τα ξέρω.
14: Γιατί ρε, εμένα ο Ομπάμα μ' άρεσε. Εγώ τον συμπαθούσα.
13: Τον συμπαθούσε τον Ομπάμα,
14: Ναι.
13: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, αφού περνάει καλά ο Θεόδωρος και είναι και αυτό στην Αμερική με τον Τραμπ, εμάς μας περισσεύει τώρα.
14: Καλένα
13: να περνάς καλά, εκεί πέρα.
14: Να σου πω και κάτι, ρε, Ελένη. Έλα. Και εμείς με το Μητσοτάκι μια χαρά είμαστε.
13: Φιλιά πολλά στη μέρη μας. Η Αναστασία, η σύζυγος Ανδρέα, έστειλε μήνυμα και λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Εννοείται ότι πρέπει να κρατάμε τα δώρα από τους πρώην.
14: Και εγώ, αυτό.
13: Η γυναίκα σου.
14: Τι είπες, μπορεί!
13: Και εγώ έχω, λέει, πολλά ραβασάκια. Δεν έχω πετάξει τίποτα. Φιλάκια, Ανδρέα μου.
14: Ερενή, φεύγω. Πάρε να τα σκίσω όλα τώρα.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αχ, τι ωραία που τσίμπησα σήμερα το μεσημέρι, που έφτιαξα τη χωριάτικη σαλατούλα μου και έκανα τη βούτα μου με το υπέροχο χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης από το αρτοβίο Λιάτης. Αισθάνθηκα, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή πραγματικά τόσο ευτυχισμένη.
1: Τι σαλάτα φτιάχνεις?
0: Είπαμε χωριάτικη.
1: Α, χωριάτικη, ναι.
0: Ναι, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, μπόλικο λάδι και μπόλικο ψωμί, να μην πω το άλλο.
1: Ναι.
0: Βούτα.
1: Ναι, ναι.
0: Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Όλα αυτά τα υπέροχα στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.
1: Εγώ επειδή είμαι καλός σύζυγος.
0: Είσαι.
1: Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Άλλα έλεγες πριν, τώρα δεν ξέρω σήμερα.
1: Ναι, τώρα πρέπει να φτιάξω λίγο το όνομά μου. Λοιπόν, θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Πανακίτσα. Εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Πάω να γεμίσω το ψυγείο μου σήμερα.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε σήμερα το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνάτε το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που ανοίγετε τα ματάκια σας. Τι κάνετε? Έχω εγώ τις σχετικές έρευνες πάντα, γιατί μιλάμε εδώ πέρα με αποδείξεις. Δεν τα λέμε έτσι ό,τι να είναι. Καταλαβαίνετε. Τώρα εδώ στα σοκαπογεύματα πάντα έχουμε τις πιο έγκυρες έρευνες. Και πιο τελευταίες τώρα, κατάλαβες. Φρέσκες.
1: Ναι, φρέσκες.
0: Λοιπόν, τι κάνουν οι άντρες, τι κάνουν οι γυναίκες. Έχουμε και για τα δύο φύλλα.
1: Α, και για τα δύο, ωραία.
0: Φυσικά. Δεν θα πω ποιο είναι στην πρώτη θέση, γιατί στην πρώτη θέση το ίδιο κάνουν και τα δύο φύλλα.
1: Α, το ίδιο.
0: Με το που ξυπνάνε και τα δύο φύλλα κάνουν το ίδιο. Και έρχεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 69%, θέλω να σας πω. Αλλά θα δούμε πώς το βρείτε εσείς αυτό. Το γνωστό που κάνουμε βέβαια όλοι με το που ξυπνάμε είναι να πάμε στην τουαλέτα.
1: Α, το κάνω αυτό.
0: Στη δεύτερη θέση είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Και είναι και δύσκολο, άστα.
0: Να πας στην τουαλέτα είναι δύσκολο, γιατί δεν τη βρίσκεις? Το πρωί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ.
0: Δεν τη βρίσκω, λέει, βάζω GPS για να βρω την τουαλέτα.
1: Όχι, δεν μπορώ να στοχεύσω.
0: Ο Ανδρέας και ο Γιάνγκος Δράκος, είπα κι εγώ. Α, δεν μπορείς να στοχεύσεις, έχεις θέμα με το καπάκι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Πίνουμε, λέει, νερό ή καφέ.
1: Ναι.
0: Φροντίζουμε τους άλλους, εμείς οι γυναίκες. Φροντίζουμε, λέει, τα παιδιά μας ή ταΐζουμε τα κατοικίδια. Πόσο μέσα έπεσε, παιδιά.
1: Εγώ δεν έχω κατοικίδιο.
0: Εγώ δηλαδή πραγματικά στόχο στο μυαλό μου το πρωί, αφού κάνω όλες τις άλλες τις κινήσεις που δεν σας είπα, μετά πηγαίνω και εκταΐζω τα κατοικίδια.
1: Μπράβο, καλά κάνεις.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ τι κάνω? Εγώ πάω τουαλέτα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο? Α, το πρώτο πράγμα που κάνω, κλείνω το ξυπνητήρι. Κατάλαβες. Και ξεκινάμε.
0: Πάντα με ξυπνητήρι, σηκώνεσαι?
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Πάντα, από μόνος ποτέ?
1: Όχι, ξυπνάω. Απλά ξυπνάω μια ώρα πριν.
0: Α,
1: καταλαβες.
0: Ναι, κι εγώ. Αλλά κάθομαι μετά, δεν ξανακοιμάμαι. Κάνω διάφορα μετά. Λοιπόν, επίσης οι άντρες κάτι άλλο που κάνουν, παιδιά, και πραγματικά μου ήταν πολύ περίεργο μόλις το είδα εδώ.
1: Αν είναι περίεργο, μην το διαβάσεις.
0: Όχι, θα το πω. Να μου πεις τη γνώμη σου και όλοι οι άντρες που μας ακούνε. Σκέφτονται, λέει, τα οικονομικά.
1: Δεν φαντάζεσαι πώς το κάνω.
0: Έρευνες δείχνουν ότι το 56% των ανδρών με το που θα ξυπνήσει σκέφτεται τα χρήματα και τις εκκρεμότητες της δουλειάς.
1: Μπράβο, αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
0: Άσε ρε που αυτό σκέφτεσαι.
1: Ρε, αλήθεια σου λέω, αυτό που σκέφτομαι. Τι έχω να δώσω, τι να πληρώσω, ΔΕΗ, ΟΤΕ.
0: Και γιατί να το σκέφτονται αυτό μόνο οι άντρες και να μην υπάρχει και στα γυναικεία και στο γυναικείο φύλλο αυτό? Δεν κατάλαβα. Τι ρατσιστική έρευνα είναι αυτή?
1: Γιατί?
0: Όχι, καλά, εσείς φροντίζετε για τα οικονομικά της οικογένειας, ε?
1: Ενέρεση, εγώ αυτές σκέφτομαι, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, ελάτε να ξεκινήσετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048, να μας πείτε το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που ανοίξετε τα ματάκια σας το πρωί.

0: Λοιπόν, τι έχετε κανονίσει για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου?
1: Τι?
0: Από τώρα θα μου πείτε. Θα μου πείτε από τώρα, ναι, από τώρα. Έχετε μια εβδομάδα και μία μέρα. Εμείς πάντως έχουμε κανονίσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε κανονίσει να λείπουμε από το στούντιο.
1: Ναι.
0: Διότι θα είμαστε στη Γαλλιώτος Ιαρκέρ στη Χαλκίδα Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Live μετάδοση από τις 6.30 έως τις 8.30 με αφορμή τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Γαλλιώτος Ιαρκέρ σημαίνει εξατομικευμένες λύσεις ακοής, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βαρικοίας. Και όσοι κάνουν το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση τέλος Σεπτεμβρίου για υπέροχα δώρα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, σήμερα μου μίλαγε ένας φίλος μου. Τρέπει να ξέρω που πέσα. Μου μίλαγε και μου λέει, ρε, εσύ του λέω, μίλα πιο δυνατά, του λέω, δεν σ' ακούω.
0: Όπα!
1: Δεν ξέρω τι γίνει. Λες αγέρασα.
0: Θα σου πω. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το ότι εμείς επειδή είμαστε πολύ έτσι με τα ακουστικά, με δυνατή μουσική όλη την ώρα. Εγώ θα πάω να κάνω ένα τεστ πάντως.
1: Καλά, ναι, εννοείται και εγώ.
0: Τώρα που θα πάμε την άλλη Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ και δεν είναι και θέμα ηλικίας πάντα.
1: Όχι,
0: είναι
1: ναι.
0: Θέμα γονιδίων, είναι θέμα αυτό,
1: ναι,
0: είναι θέμα το άλλο.
1: Όχι, απλά εγώ δεν βλέπω κιόλας.
0: οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνετε το πρωί με το που ξυπνάτε, με το που ανοίγετε τα μάτια σας. Ο Κοσμάς πλένει τα δοντάκια του. Μπράβο, Κοσμά.
1: Α, ωραίος ο Κοσμάς.
0: Μπράβο, Κοσμά. Καθαρό παιδί, νοικοκυρεμένο.
1: Μπράβο.
0: Κατευθείαν φεύγει για δόντια.
1: Μπράβο. Ό,τι καλύτερο. Άμα δεν πλένει η γυναίκα τα δόντια.
0: Ρε, παιδιά, τι. Ποια γυναίκα, ο Κοσμάς λέμε.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για μένα λέω.
0: Α, για σένα. Φιλάει τη γυναίκα του ο Κώστας, παιδιά. Α, καλέ, τι τριβερό. Τι ωραίο. Κοιτάω το κινητό μου, λέει. Μαρία, βλέπω το κινητό μου, λέει. Χριστίνα. Γενικότερα έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις με το πιάνετε και βλέπετε το κινητό σας.
1: Μπράβο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και στα δύο φύλλα, έτσι για να αποκαλύψουμε και ποιο έρχεται στην πρώτη θέση, και στα δύο φύλλα, και στους άντρες και στις γυναίκες, το 69% έχουν πει ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν με το που ανοίγουν τα μάτια, και είμαι μέσα και εγώ σε
1: και
0: αυτό,
1: εγώ το κάνω συνέχεια.
0: Πιάνουμε το κινητό μας, κάνουμε ένα scroll έτσι γρήγορο με την τζίμπλα στο μάτι.
1: Καλή, ναι.
0: Αν έχουμε ανεβάσει και φωτογραφία από το προηγούμενο βράδυ.
1: Άστο.
0: Οχοχο, καθόμαστε και κοιτάμε.
1: Καλά, αυτό με τα like, εντάξει, αμέσως το βλέπω.
0: Και
1: με το
0: πανί. Like.
1: Το... Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος μου έκανε follow και τέτοια. Εντάξει, πριν που πες για τους άντρες.
0: Ναι.
1: Ότι κοιτάνε τα οικονομικά, ξέρεις τι έκανα σήμερα το πρωί με το που ξύπνησα.
0: Τι έκανες πουλάκι.
1: Μπήκα στην εφαρμογή να δω αν έχουν πάρει τα λεφτά για το δάνειο. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, να ξέρεις.
0: Τι λες, ρε, εσύ, Αντρέα.
1: Άστο, να ξέρεις, δεν φαντάζεις τι άγχος έχω.
0: Αχ, μωρέ το πουλάκι.
1: Πρέπει να βλέπω. Ναι, ρε, εσύ.
0: Έχει άγχος.
1: Και τα όνειρά μου έτσι με οικονομικά έχουν να κάνουν. Δεν φαντάζεσαι.
0: Τι βλέπεις για παράδειγμα, σε πάνε μέσα επειδή χρωστάς.
1: Ναι, σε λίγο αυτό θα γίνει.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε δικά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που ξυπνάτε το πρωί, γιατί μπορεί να είναι άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε πει, που έχει η έρευνά μας σήμερα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
8: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
10: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
11: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
13: Όταν λες εργαλεία,
14: όταν λες υλικά,
13: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
14: λες The Doosis. Μακίτα, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
13: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40, μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
14: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
13: The Doosis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και ξέρετε τι μου αρέσει πολύ στο Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Μπορείς να πας και το πρωί για καφεδάκι, μπορείς να πας μέσα στην ημέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό, το βράδυ για κοκτέιλ και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Όλα αυτά τα ωραία. Και βέβαια πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων του που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η καρδιά μας και της παραλίας και η δική μας χτυπάει εκεί. Λοιπόν, πάμε να πούμε τρεις ζωδιάρες, τέσσερις πόσες είναι. Δεν ξέρω ποια θα είναι, πόσο θα είναι τα τυχερά ζώδια του Σεπτέμβρη. Ξέρω, εγώ δεν τα μέτρησα.
1: Ελπίζω να είμαι κι εγώ.
0: Αχ, κι εγώ ελπίζω να είμαι. Τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου θα πούμε τώρα, έτσι.
1: Άντε,
0: για
1: μακάρι.
0: Όλο το μήνα.
1: Ωραία.
0: Να μας πάει καλά ο μήνας, ποια ζώδια ευνοούνται.
1: Γιατί έχει πάει, πώς το λένε, sorry που σε διακόπτω, έχει και τον Τζόκερ.
0: Έχει τον Τζόκερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια ζώδια λοιπόν ευνοούνται σε σχέση, σε επικοινωνία, σε προσωπική ισορροπία, σε οικονομικά? Όλα αυτά τα ωραία. Πάμε να τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν,
1: τα οικονομικά με ενδιαφέρουνε.
0: Η Κρυή.
1: Η Κρυή.
0: Ορίστε, ρε.
1: Τι
0: ορίστε, βρε.
1: Είμαστε μέσα.
0: Ευνοείσαι.
1: Ωραία, θα παίξει τον Τζόκερ.
0: Ευνοείσαι. Είναι ένα παραγωγικό και ευνοϊκό μήνα ο Σεπτέμβριο για του Κρυού.
1: Μπράβο, θα υπάρχει ευνόηση.
0: Είσαι η Παρθένη.
1: Α, έχω ένα σκοπό.
0: Ο Σεπτέμβριος ανοίγει μια νέα σελίδα, λέει, στην κοινωνική σας ζωή. Καινούργιες φιλίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Χαμός θα γίνει και στους Παρθένους. Η ζυγή. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες σας, καθώς θα νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα έχετε και περισσότερη διάθεση να αντιμετωπίσετε δύσκολα ζητήματα.
1: Ω, τέλεια.
0: Και οι τοξότες. Ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας ήρεμος μήνας. Αυτό θέλετε εσείς οι τοξότες. Ηρεμία αυτό το διάστημα. Και έλα ρε παιδιά, το πε.
1: Τι?
0: Και τα ψάρια.
1: Μπράβο ρε Ελένη.
0: Επιτέλους, ευχαριστώ ρε
1: Άντε,
0: Ανδρέα
1: εσύ,
0: που
1: λοιπόν
0: με χειροκροτείς. Διότι μετά την ένταση, λέει, των εκλείψεων του προηγούμενου μήνα, γιατί δεν περάσαμε και εύκολα, η αλήθεια είναι.
1: Άστα.
0: Ο Σεπτέμβριος επιτέλους βοηθάει και τα ψάρια να επιστρέψουν στον εαυτό τους και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.
1: Μπράβο Ελένη. Λοιπόν, να σου πω. Θες να παίξουμε τζόκερ μαζί?
0: Κύριε, κοίταξε τώρα, ευνοούμαστε όντως.
1: Και δύο ώρες
0: είναι. Και ψάρια.
1: Ναι, και είναι και το καιροσκόπος μου.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι γενικότερα. Και
1: δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων, χαιρόμαστε. Και αν είστε και εσείς μέσα σε αυτά τα ζώδια, θέλουμε να χαίρεστε και εσείς. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είπες.

0: Το ξέρω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, αλλά μήπως παίζει κανένα ξεμάτιασμα.
1: Τι είσαι, ματιάσανε!
0: Ρε παιδί μου, ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σταυρώσω κουβέντα σήμερα.
1: Ναι, ρε, και εγώ, τι έχει γίνει.
0: Το πράγμα, τι έχουμε πάθει.
1: Εκτός αν είναι το κεφαλικό.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό λένε ότι όταν γενικά δεν μπορείς να
1: μιλήσεις,
0: ναι, κάτι αλλάζει, λέει, μέσα σου, στο σώμα σου.
1: Α, λες να ωρίμασα.
0: Κάτι μεγαλώνει, κάτι.
1: Βρε, καλά είναι να μεγαλώνει, μη μικραίνει. Αυτό είναι το θέμα. Άμα μικραίνει το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν και εκείνες οι μέρες, παιδιά μου, καλά που λέτε, βρε, δεν κουνιέμαι από εδώ, θα καθίσω σπίτι όλη μέρα. Να είναι καλά τα παιδιά μας στο coffee shop, στο Βασιλικό, όπου έρχονται και σας βρίσκουν στο σπίτι, στο γραφείο, όπου κι αν είστε, με ένα τηλεφωνάκι στο 2221-050-044, σας φέρουν οτιδήποτε θέλετε. Θέλετε το καφεδάκι σας, θέλετε μια μπαγκετούλα, θέλετε μια σαλατούλα, θέλετε ένα μπέργκερ, ένα κλαμπ σάντουιτς, που μου άνοιξε
1: όρεξη τώρα.
0: Αυτό. Με ένα τηλεφωνάκι γρήγορα στο coffee shop στο Βασιλικό έρχονται αμέσως τα παιδιά μας να σας βρούνε. Λοιπόν, να διαβάσω, να στείλω κάποιες καλησπέρες στο Βασίλη. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητή εγκυκλοπαίδεια ο Βασίλης. Μας λέει καλή εκπομπή, μας λέει για τον Τζίτζικα. Όταν γεννάει αυγά, παραμένουν μέσα στο χώμα 18 χρόνια. Ακριβώς στα 18 χρόνια βγαίνουν τα μικρά.
1: Α, όταν γίνουν ενήλικες.
0: Κατευθείαν, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 18 χρόνια.
1: Καλά, σχολείο δεν πάνε.
0: 18 χρόνια παραμένουν κάτω στο ίδιο σημείο.
1: Πω, πω, δεν πιάνονται.
0: Δεν είναι ρίσκο. Και να μην ακούτε, λέει, και τζιτζίκια, γιατί έχουν πολλά ντεσιμπέλ και παραμένει για πάντα στο αυτό το τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι.
1: Ρε, εσύ κάτσε, περίμενε. Το ένα δεν είναι που είναι το θηλυκό που σφυράει και το αρσενικό που δεν σφυράει.
0: Τι σφυράει, τραγουδάει εννοώ.
1: Τραγουδάει, ναι, αυτό. Ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι.
0: Αχ, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει διατριβή στα τζιτζίκια.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Μα τώρα εντάξει, είχα εγκυκλοπαίδεια στο δωμάτιο, οπότε θα σέβεσαι. Έχω μεγαλώσει με εγκυκλοπαίδεια στο δωμάτιο.
1: Και εγώ με δουλεύει τώρα. Είχαμε δώσει ποσά λεπτά για να την πάρουμε.
0: Είχε ανοίξει ποτέ καμία.
1: Κανένα. Είχαν κολλήσει όλα μεταξύ του. Δεν πήγα κάποια στιγμή να τα πάρω.
0: Και ξέρει και αυτέ οι άτιμε εγκυκλοπαίδειε μάζευαν και τόση σκόνη.
1: Γιατί ρε, για ποιο λόγο τι παίρναμε αυτέ, αφού δεν τι ανοίγαμε.
0: Ρε, οι γονεί τι παίρνανε, εμεί τι παίρναμε.
1: Έλατε, όχι, εργότανε παιδί μου κάποια στο σπίτι, α πούμε,
0: εγκυκλοπαίδειε.
1: Ναι, ναι, ναι, πόσο είναι, α, ευκαιρία.
0: Παιδιά, περνούσαν το τίπλανόδι και φαινόμαστε τώρα σαν να είμαστε και 200 ετών. Αλλά περνούσαν το τίπλανόδι και παίρναν οι γονεί μα εγκυκλοπαίδειε.
1: Ναι, ναι, ναι, μια φορά είχα ανοίξει μια εγκυκλοπαίδεια επειδή είχε τέτοιο.
0: Τι.
1: Μιλάει για σεξ.
0: Ελπίζοντα βέβαια, τι παίρνανε, ελπίζοντα ότι εμεί θα τι ανοίξουμε κάποια στιγμή.
1: Ούτε καν.
0: Πού να ξέραν ότι μετά από χρόνια θα ερχόταν το ίντερνετ και, και θα ήταν όλε αυτέ άχρηστε. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, δεν πειράζει, παραμένουν. Εμένα ακόμα παραμένουν.
1: Δεν είναι, σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έλα. Αν δεν τι έχω, πετάξει, λε να είναι συλλεκτικέ.
0: Δεν ξέρω, η εγκυκλοπαίδεια λίγη.
1: Ναι, ποια είχε την Πάπυρος Λαρού.
0: Δεν θυμάμαι ποια.
1: Αυτή δεν ήταν μια.
0: Πάπυρος Λαρού. Έρε Βασίλη, τι μας θύμισες, έρε Βασίλη.

0: Και φεύγουμε για unicorn, αγαπημένα μου παιδιά, διότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, μπαζάρ τιμών, όλα τα πιτζαμάκια μείον 50%, όλα τα μαγιό μείον 50%. Unicorn, κρυεζότου 41 και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά και μαγιό και πιτζαμάκια.
1: Εγώ σήμερα το βράδυ θα πάω στο σχολαρχείο, στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μπεζέδες και παγωμένες μπύρες. Εκεί θα είμαι όλο το βράδυ, να ξέρεις. Έμεινε πανάσα. Τι
0: κάνει. Αν ξεματιάσετε μένα, ρίξτε και ένα ξεμάδιασμα στον φίλτατο και αγαπημένο συνάδελφο Ανδρέα.
1: Όχι, εντάξει, με
0: γιατί σήμερα πραγματικά κάνουμε το σταυρό μας για να βγει η εκπομπή. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Καλησπέρα, βρε παιδιά. Αν και δεν το βλέπω, για βροχή το πάει, λέει.
1: Ποιο?
0: Ποιο λέει? Για βροχή το πάει ο καιρός, ρε Αντρέα. Θα μας χαλάσει την έξοδο το βράδυ. Έχει ταινία στο θερινό σινεμά της περιοχής του Νεκτάριου.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα βρέξει, βλέπω, λέει, να ακυρώνεται.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, εμείς ευχόμαστε να μην βρέξει. Πες μας ποια περιοχή, θύμισέ μας μάλλον ποια περιοχή. Μπας και που τη δώσουμε στον Κεφύρη σε λίγο και μας δώσει τα φώτα του.
1: Ναι.
0: Και σας πει κάτι πιο καταλαβαίνεις τώρα.
1: Πω, να έχει κανονίστερα θερινό και να ακυρωθεί.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, πας αύριο. Μπόρα θα είναι, ξέρω εγώ πόσο θα είναι.
1: Εσύ πώς θα πας, άμα πας αύριο θα είναι μουσκεμά.
0: Σιγά μου, ρε και εσύ, το παπουδάκι σου, το ευαίσθητο. Καλημέρα, καλησπέρα. Αυτό, καλημέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μας λέει η Ουρανία, και καλή σεζόν. Γεια σου, Ουρανία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλε στο Viber. Καλησπέρα και στη Βασούλα, η οποία μας στέλνει φωτογραφία, παιδιά, τις εγκυκλοπαίδειες που έχει στο σπίτι τη.
1: Πόπο, ρε, εσύ, το είδα. Αυτές είχα και εγώ, νομίζω.
0: Όλοι αυτές είχαμε, αυτές τις καφέ.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Αυτές είχαμε εμείς και ήθελε η μητέρα μου, λέει, κιόλας να μου τις δώσει πρίκα.
1: Αν
0: ούτε
1: είναι
0: καν
1: δυνατόν.
0: Η μισή Ελλάδα αυτές πρέπει να είχε.
1: Ναι, ρε εσύ. Άχρηστος τώρα.
0: Φιλιά πολλά, Βασούλα. Τώρα, ότι λέμε άχρηστες οι εγκυκλοπαίδες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ ότι τώρα ξέρεις, κατάλαβες.
0: Αχ, φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
1: Λοιπόν, σου έχω τώρα μια έρευνα.
0: Έρευνα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι καλή και αν θα χαρεί. Top λέει 39 χώρες με το μεγαλύτερο αντρικό μόριο.
0: Αλήθεια, πες μου έτσι πάρα πολύ γρήγορα που βρίσκεται. Για τις άλλες δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Για τους Έλληνες μας ενδιαφέρει. Στις 39
1: κοίταξε
0: χώρες, σε ποια θέση είμαστε, στην πέμπτη? Γιατί στην πρώτη αποκλείεται το
1: όνομα. Εντάξει, στην πρώτη είναι το Σουδάν, ας πούμε.
0: Στην πρώτη δεκάδα είναι όλοι αυτοί από αυτές τις χώρες.
1: Σουδάν, Γκάντα, Νιγηρία, Βενεζουέλα, τέτοια. Να κατέβω κι άλλο.
0: Κοίταξε. Α, στην πρώτη δεκάδα.
1: Ναι, πάμε στη δεύτερη δεκάδα.
0: Πάμε Ευρώπη. Πάμε
1: ωραία, ναι. Μετά πάει, ας πούμε, Κούβα, Νέα Ζηλανδία. Στην 20η θέση είναι η Βραζιλία.
0: Α, δεν έχουμε μπει ακόμα Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ακόμα Ευρώπη δεν έχουμε μπει, παιδιά. Ωραία, ούτε στην 20η είμαστε. Παρακάτω.
1: Λοιπόν, μετά είναι αυτός η Πορτογαλία που είναι στη 36η.
0: Α, καλά.
1: Ναι.
0: Α, καλά. Κρίμα τα παλικάρια. Ανοίξτε ένα λαγούμι και κρυφτείτε μέσα εσείς οι Έλληνες. Γιατί βλέπω να μην είστε καν στις 39 χώρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και στο Περού. Το Περού είναι στην 38η θέση. Εμείς δεν είμαστε πουθενά, γι' αυτό θα θέλω να σου πω.
0: Πουθενά στις 39 ώρες. Ωραία. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, θα μας πείτε. 697-800-1048 τα μηνύματά σας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
10: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
2: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα. στην τράπεζα πήγες.
13: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε.
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλιμπινή.
13: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινή σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα.
12: Όχι.
13: Θα φας.
12: Όχι.
13: Θα φας.
12: Ναι.
3: Αλιμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσι θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσι θα φας.
14: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
15: Σοκ FM.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM
19: 104,8.
14: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
18: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
18: Τίποτα άλλο.
20: Σοκ FM απογεύματα.
21: Ορίστε ρε παιδιά, στα άσπρα σπίτια Βιωτίας, λέει ο Νεκτάριος, έχει αρχίσει ήδη να βρέχει. Και εδώ που τα λέμε, οι μετεωρολόγοι, όχι ο Κεφίρ, ο δικός μας, ο δικός μας. Είναι ό,τι να είναι, αλλά οι υπόλοιποι, οι μετεωρολόγοι.
22: Οι σοβαροί.
21: Οι κανονικοί, οι σοβαροί.
22: Μπράβο,
21: άνθρωποι.
22: Οι Κυριλέ.
21: Μπράβο, ναι. Αυτοί οι Κυριλάτοι, λοιπόν, είπαν ότι σήμερα θα ρίξει κάποιες βροχούλες σε Βιωτία και Αττική.
22: Και Αττική. Τα άσπρα σπίτια πού είναι?
21: Βιωτία λέμε.
22: Α, Βιωτία, ωραία.
21: Άσπρα σπίτια. Μην με ρωτήσετε αυτά. Εκεί όλα τα σπίτια είναι άσπρα, λογικά.
22: Λογικά, ναι.
21: Εντάξει, λογικά. Που πήρε αυτή την ονομασία, πιθανε από παλιά. Πολλά, πολλά φιλιά, Νεκτάρια, να είσαι καλά. Φιλιά. Να κεράσω γλυκάκι.
22: Βεβαίως.
21: Εσύ ποτέ δεν λες όχι.
22: Ναι, αφού εγώ άκουσα κέρασμα.
21: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Η λιανική Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά. Να πάρουμε και σήμερα τα γλυκάκια μας, να πάνε τα φαρμάκια κάτω που λένε. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989. Και τι θα γίνει στην πόλη μας?
22: Τι καλέ.
21: Τι θα γίνει στην πόλη μας, καλέ, τι θα γίνει στην πόλη. Όλοι μας καλέ.
22: Αχ, μπράβο.
21: Καλέ.
22: Ξέρεις τι, δεν το έχεις πει ακόμα, αλλά...
21: Εσύ χαίρεσαι γιατί θα γίνει κάτι.
22: Θα γίνει κάτι στην πόλη.
21: Επιτέλους. Αυτό. Λοιπόν, στην εγκατάσταση έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών σε 6 βασικούς οδικούς κόμβους θα προχωρήσει ο Δήμος Χαλκιδαίων. Μετά και την έγκριση, λέει, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Δεν τα ξέρω αυτά τώρα τα ψαγμένα.
22: Ναι.
21: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έργο, θα εγκατασταθούν έξυπνα φανάρια.
22: Καλά, θα είναι πανέξυπνα, έτσι.
21: Εγώ έχω απορίες εδώ πέρα.
22: Τι?
21: Κάτσε να ολοκληρώσω και θα σου πω. Θα εγκατασταθούν έξυπνα φανάρια στους εξής κόμβους του οδικού άξονα. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Βενιζέλου Παπαναστασίου. Στη Δημοτική Αγορά θα υπάρχει ένα έξυπνο φανάρι.
22: Τι, όχι έξυπνο, πανέξυπνο.
21: Αυτό. Θα υπάρχει στην οδό Αρεθούσης και 28 Οκτωβρίου στον κόμβο Δάρινγκ. Στην οδό Λιλαντίων Μάριου Δοξάκη. Στην οδό Λιλαντίων Στήρων Ορέστη Μακρύ.
22: Ναι.
21: Στην οδό Ορέστη Μακρύ Λεωφόρο Χαϊνά στη Λιανή Άμμο. Και στην νεοφή του Προαστίου Λεωφόρο Χαϊνά Κατσικογιάννη Αβάντων.
22: Εντάξει, δεν υπάρχει. Καλά η Χαλκίδα θα γεμίσει ξυπνάδα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Να πάρουμε και σήμερα τα φρέσκα μας φρούτα και λαχανικά. Να πάρουμε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία προϊόντα, μιας και έχουν τα παιδιά μας εκεί πολύ ωραίες τιμές σε καθημερινές και καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.
1: Εγώ μετά θα πάω στο αρτοπείο Ολιάτης, Πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Και εννοείται μην ξεχνάτε, παιδιά, τον καφέ. Έτσι. Εγώ θέλω και το απόγευμα.
0: Μπράβο, παιδί μου. Πρωί απόγευμα. Να σε κρατάει ξύπνιο έτσι και αυτό. Γεια σου, Κατερινάκη. Κατερίνα μου, έχουμε την ίδια απορία. Απλά δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω πριν. Όσον αφορά στα έξυπνα φανάρια που θα έρθουν στην πόλη, τι είναι τα έξυπνα φανάρια, ρε παιδιά?
1: Όχι μόνο έξυπνα, πανέξυπνα.
0: Λέει η Κατερίνα, άκουσε και σένα που έλεγε πανέξυπνα και πανέξυπνα λύσαξε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούστε. Ένα έξυπνο φανάρι, λέει, ρυθμίζει την κυκλοφορία δυναμικά,
1: ναι,
0: και καταγράφει παραβάσει μέσω τεχνολογία και καμερών.
1: Συγγνώμη! Θα τρώω εγώ κλίση από το έξυπνο φανάρι.
0: Ναι. Δεν μας άρεσαν τα φανάρια που δεν δουλεύανε τόσο καλά,
1: ναι,
0: στη Χαλκίδα.
1: Έλατε, τελικά μια χαρά ήταν και τα πορτοκαλί. Δεν κατάλαβα τι.
0: Κάναμε παράπονα τόσο καιρό. Τώρα που έρχονται τα έξυπνα φανάρια και οι κλίσεις θα πάνε σύννεφο.
1: Τουσου.
0: Λοιπόν, ρύθμιση κυκλοφορίας. Ακούστε, χρησιμοποιεί κάμερες ή αισθητήρας για να μετράει τα οχήματα.
1: Ναι.
0: Αλλάζει τη διάρκεια του πράσινου ή του κόκκινου ανάλογα με την κίνηση στους δρόμους. Αυτό καλό.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει αυτό το
0: θέμα. Μπράβο στο πανέξυπνο φανάρι που θα έρθει στη Χαλκίδα.
1: Μπράβο.
0: Καταγραφή παραβάσεων. Εδώ δεν τα θέλεις εσύ.
1: Εδώ ρε, εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, ποιος το βάλε αυτό?
0: Άκου. Εντοπίζει αυτόματα και φωτογραφίζει οδηγούς που περνούν με κόκκινο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να είμαστε βαμμένες κάθε μέρα, κορίτσια μου.
1: Καλέ, ναι, ένα κραγιόν, κάτι, τι έτσι.
0: Μην βγούμε χάλια στη φωτογραφία. Μπράβο,
1: να τη βάλουμε στο Facebook μετά.
0: Βεβαιώνοντας τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Μείωση καθυστερήσεων. Αποφεύγει τις άσκοπες αναμονές σε άδειους δρόμους και δημιουργεί καλύτερη ροή.
1: Ναι.
0: Και βελτίωση ασφάλειας. Προστατεύει, λέει, πεζούς και οδηγούς αποτρέποντας επικίνδυνες παραβάσεις. Πώς τα κάνει όλα αυτά, ρε παιδιά?
1: Αφού είναι πανέξυπνο, σου λέω, ρε.
0: Παιδιά, πραγματικά,
1: Ρε, εσείς τις κλείσεις δεν παίρναμε ένα χαζό, ρε. Τι πήραμε το έξυπνο τώρα?
0: Τόσο καιρό λυσάξαμε και δεν δουλεύουν τα φανάρια και να, η δήμαρχος μας την έφερε. Παπ!
1: Καλά, κάτσε, άμα φάμε κάποια κλείση, θα γίνουν όλα ανταλλακτικά. Κατάλαβες, θα γίνουν όλα παλιοσίδερα.

0: Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στη Μέρη. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στο Γιώργο. Ρε, εσείς γιατί γελάτε στο Viber με αυτό που είπαμε για τα έξυπνα τα φανάρια?
1: Έλατε.
0: Απλά δεν μπορούν να το πιστέψουν, λένε τα παιδιά.
1: Ότι είναι τόσο έξυπνα.
0: Ότι είναι τόσο έξυπνα.
1: Πόσα λεφτά δώσαμε για τα έξυπνα?
0: Ή ίσως ότι θα μπουν αυτά τα φανάρια, δεν μπορούν να πιστέψουν. Τι παιδιά, αφού λέμε τώρα τελείωσε το θέμα. Είναι τελειωμένο θέμα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε προσεχώς τα έξυπνα φανάρια και θα τρίβουμε τα χέρια μας.
1: Καλέ, ναι.
0: Μην τρελαίνεστε.
1: Εντάξει, και μια και είπε τώρα για την υπηρεσία αυτή για τα φανάρια,
0: ναι.
1: Θα σου πω εγώ το άλλο θέμα που έχω στο σπίτι. Γιατί πήρα, τώρα που έχω πάρει το καινούργιο σπίτι.
0: Και τι έγινε, θες να βάλεις φαναριά? Στα δωμάτια, λέξε.
1: Ναι, για να μην τρακάρουμε. Όχι, δεν θέλω αυτό. Παιδί μου, είχα κάνει εγώ αίτηση να πάρω νερό.
0: Ακόμα να πάρεις νερό, πες μου τώρα. Έχεις κάνει αίτηση 200 χρόνια πριν.
1: Ναι, από τον Απρίλη.
0: Ναι,
1: ήρθε το νερό.
0: Μπράβο!
1: Ήρθε το νερό.
0: Ήρθε σήμερα.
1: Ήρθε.
0: Έλα, έδωσε ο Θεός, παιδιά. Ανάσταση.
1: Απλά μπήκε σε λάθος εδώ.
0: Συγγνώμη, δεν έχεις νερό πάλι?
1: Έχω, αλλά έχω από την άλλη μεριά. Καταλαβες, εγώ ήμουνα. Είναι γωνιακό το σπίτι, παιδί μου. Είμαι γωνία.
0: Είναι δύο.
1: Δύο οδοί.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες, και αντί να μπει στην κάτω, στην μπροστά την οδό, μπήκε στην από πίσω.
0: Δηλαδή, η μία οδός έχει νερό και η άλλη δεν έχει.
1: Όχι, ναι, τέλος πάντων. Έχω κατεβάσει εγώ τώρα σωλήνα, για να καταλάβεις τώρα. Ξέρω από δεδομικά, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Άσε μας, μα δεν ξέρω παιδιά.
1: Έχω κατεβάσει εγώ σωλήνα στην άλλη μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες, και το ρολόι μπήκε από την άλλη μεριά. Και πρέπει τώρα να πάρω εγώ τη σωλήνα, την πάω από τη μία μεριά, την πάω στην άλλη. Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
0: Τώρα, γιατί εμένα με αγχώνεις με τα υδραυλικά σου, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, άμα ξέρεις. Άμα με βοηθήσεις.
0: Πρώτον, δεν ξέρω. Δεύτερον, ναι. Επίσης δεν ξέρω κάποιον γνωστό, μπας και έρθει και σου λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι, ωραία.
0: Τόσους μήνες. Αν μας ακούει κάποιος εκεί έξω που ασχολείται. Η ΕΙΔΑΠ είναι, πώς λέγονται αυτά. Η ΔΕΙΑΧ, λοιπόν, αν μας ακούνε τώρα και έχουν αυτό. Βοηθήστε.
1: Όχι, εντάξει, μου το βάλανε το ρολόι.
0: Τότε γιατί γκρινιάζει, ρε.
1: Γιατί είναι αλλού, είναι σαν μεριά. Σου λέω.
0: Ωραία, να έρθουν να στο φέρουν στα ίσια του. Τι θέλεις τότε?
1: Καλυμπράρεις μας το ρολόι, θα μου κάνει.
0: Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω τι θέλει. Γενικά είναι όλο παράπονα. Είναι από εκεί τώρα. Δεν φτάνει που στο βάλαν το νερό, ζητά
1: και
0: ρέστα.
1: Και θα έρθει και εκεί τον άσου, να ξέρεις.
0: Όχι, τον έχω και απέναντι κιόλα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε τα ωραία μας. Αφήνουμε την κρίνια στην άκρη, διότι την άλλη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, έχουμε ωραίο ραντεβού στη Χαλκίδα. Στα εγγένεια τη Γαλλιώτο CRKR Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά. Τα σοκαπογεύματα θα μεταδίδονται live από το νέο κατάστημα από τι 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Η Γαλλιώτο CRKR προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοΐα, σύγχρονη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο καλύτερη ακοή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και βέβαια με την ολοκλήρωση του δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση τέλος Σεπτέμβρη για μοναδικά δώρα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια Παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου Παλόκα. Είδη γηινής Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Τα σχόλια.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιατί και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης, ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει βόλτα στην παραλία, καλή παρέα και φυσικά ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας έχεις ωραία ατμόσφαιρα. Έχεις θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα η μέρα σου. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, τα καλοκαιρινά βράδια έχουν το δικό τους στέκει. Γεια σου Βασίλη, για ακόμα μία φορά. Τα έξυπνα φανάρια λέει στο εξωτερικό υπάρχουν, ναι, 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια! Τι λες μωρέ, σιγά. Περιβολικό.
0: Εντάξει ρε παιδιά, και τι έγινε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχονται εδώ. Από
1: τη μία, με τα χέρια τα
0: πέραν. Να εξυγχρονιστούμε από τη μία. Από την άλλη δεν θέλουμε, γιατί καταλαβαίνουμε.
1: Δεν μας συμβαίνει, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Δεν αφήνουν τα έξυπνα φανάρια να βάλουν τίποτα έξυπνες σκούπες ρομπότ να ξεβρωμίσουν τον τόπο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Η Μέρη.
1: Α, ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Και αυτή και η έξυπνη σκούπα χρειάζεται.
0: Είναι τώρα που έχουμε και κάνουν, έχουν κάνει και πολλά έργα, κάνουν και πολλά έργα στην πόλη. Οπότε
1: ναι, και θα βρίσκει σκούπα. Μπορεί να πέσει κανένα σε καμιά λακκούβα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η σκόνη παραπάνω. Κατάλαβε τώρα. Να σου πω τι είπε, όταν όσοι περνάνε λέει κόκκινο, του παίρνουμε το δίπλωμα για πάντα. Όταν λένε ότι θα αποτρέπουν παραβάσει, θα βγαίνει λέει κάποιο από μέσα του, κάποιο αστυνομικό, κάποιο τροχονόμο.
1: Όχι,
0: λέει ο Θοδωρή.
1: Θα σου βγάζει τη φωτογραφία λογικά την πινακίδα.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Είπες εσύ ότι σου βάλανε το νερό από πίσω.
1: Ναι, μου το βάλανε από πίσω.
0: Τέλος πάντων, έτσι στέλνουν τα παιδιά, δεν ξέρω τι έχεις πει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: το...
0: υπάρχει ένα φρούτο, άκου τώρα, που σήμερα κλείνει 11.000 χρόνια ζωής.
1: Άντε, ρε, ποιο είναι, να το πω χρόνια πολλά.
0: Βρείτε το. Βρείτε το και πείτε το. 697-800-1048, τι έχω πάθει σήμερα. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. 697-800-1048. Ποιο φρούτο πιστεύετε ότι είναι αυτό που σήμερα κλείνει 11.000 χρόνια ζωής. Σήμερα φυτρώσε. Σαν σήμερα μάλλον.
1: Ναι, ναι.

0: Να σας πούμε για το νέο μας στέγη στο Βασιλικό.
1: Βεβαίως.
0: Coffee Shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό. Από εκεί που θα περάσεις και εσύ τώρα που μας ακούς, για να πάρεις το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσεις και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα. Και σφολιάτες θα βρεις και μπαγκέτες και σαλάτες και φυσικούς χυμούς και κρέπες και pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό Αγίου Ιωάννου 75.
1: Και επειδή έτσι νιώθεις ματιασμένη σήμερα, σήμερα το βράδυ. Στο λέω, δεν κάνω πλάκα. Σήμερα το βράδυ θα σε πάω σχολαρχείο. Κερνάω εγώ. Γελάς μωρέ. Αλήθεια σου λέω. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες. Θα πάρουμε μια παγωμένη μπύρα. Να ξεχάσουμε λίγο τον πόνο μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
1: Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Γιατί τρώγοντας κατάλαβες και περνάς ωραία και πίνοντας και τις ωραίες τις μπύρες.
1: Και κάνω και ωραία παρέα, να ξέρεις.
0: Κάτι έχω μάθει. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, πάμε να πούμε για αυτό το φρούτο που ο άνθρωπος λέει το καλλιεργεί εδώ και 11.000 χρόνια, ρε παιδιά.
1: 11.000 χρόνια.
0: Τόσο παλιό είναι αυτό το φρούτο, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το τρώω καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ποιο είναι,
0: ούτε
1: εσύ?
0: Η μυρωδιά του, ούτε η γεύση του. Για να δούμε. Κανένας δεν το έχει βρει στο Viber.
1: Ναι, μήπως είναι.
0: Μήλο, είπα,

0: Να σας κουράζω, αισθάνομαι ναι. και άσχημα. Είναι το Σίκο.
1: Το Σίκο!
0: Το Σίκο.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: 11.000 χρόνια κλείνει σήμερα, έχει γενέθλια το Σίκο.
1: Καλέ, έχουμε 11.000 χρόνια Σικές. Το

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Και να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Μαράκι που για ακόμα ένα απόγευμα αφιερώνει σε αυτό τον μελαχρινό που της έχει κλέψει την καρδιά, που την κοιτάζει στα μάτια κτλ. Δεν πιστεύω να σας είσαι ο μελαχρινός.
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν είμαι. Εγώ ήθελα να σου αφιερώσω το προηγούμενο τραγούδι.
0: Το μάτια μου, τα μάτια σου.
1: Αυτό, ήθελα να στο αφιερώσω, αλλά.
0: Αχ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, βρε και φίρ. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά, επειδή.
0: Λίγο πεσμένο σε βλέπω.
1: Όχι, όχι. Ναι, επειδή, να σου πω κάτι, επειδή μου την είπες πριν. Ότι γιατί... δεν λέω ρε παιδί μου έτσι καλά τον καιρό.
0: Μα δεν τον λες.
1: Λοιπόν,
0: καλά,
1: σήμερα, θα το, σήμερα λέω. Τώρα θα πω για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο καιρός που λέει στην Ελλάδα έχει μεγάλες διαφορές σε ένα περιοχή. Στα περιοδικά υπάρχουν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ στα περισσότερα νησιά επικρατεί καλύτερος καιρός. Αυτά. Εγώ κι άλλα, περίμενε.
0: Τι φόρα ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι. Μακεδονία και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ήπειρος και ορεινά κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Στην Αττική κυρίως έθριος και ζεστός καιρός. Στο Αιγαίο κυρίως έθριος αλλά με ενισχυμένους βοριάδες. Και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα γενικά καλός καιρός. Είμαι ο Κεφύρη και μόλις τελείωσα.
0: Τι εσύ ρε, τι θα κάνουμε ρε χωρίς εσένα ρε, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, προς το παρόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πεταχτούμε μέχρι το Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τα παιδιά μας εκεί μέχρι και το Σάββατο όλη την εβδομάδα έχουν μπαζάρ τιμών. Όλες οι πιτζάμες μείον 50%, όλα τα μαγιό μείον 50%.
2: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου προγονεί έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Να ζήσετε νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
4: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
5: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
6: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
7: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.
17: Παρακαλώ.
18: Μαρία.
17: Έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
18: Έλα Μαρία.
17: Ναι.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
18: Έλα Μαρία.
17: Ναι, έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Όχι.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
17: Παρακαλώ.
19: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
20: απογεύματα. Και αν ο δρόμος σήμερα σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Για παγωτό, για βάφλες, για γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει και τη δική της διεύθυνση.
21: Ωραία, όταν σου λέω εγώ ότι όλοι οι άντρες θα κάνουν, δεν με ακούς.
20: Τι έπαθες πάλι,
21: μου έστειλε τώρα η γυναίκα μου να πάρω. Γυναίκα τέλος πάντων, να πάω στο σούπερ μάρκετ και μου έχει γράψει μια λίστα.
20: Μια λίστα, μπράβο.
21: Λοιπόν, και μου
20: είπε να πάρω. Για πείτε.
21: Ναι, μου λέει μακαρόνια.
20: Μακαρόνια.
21: Ναι, χαρτί υγείας. Χαρτί κουζίνας.
20: Ναι.
21: Χαρτί πετσέτες. Τι όλα τα χαρτιά σήμερα θα πάρουμε.
20: Τι καλέ, τι έχετε στο σπίτι, δηλαδή έχετε ξομείνει από χαρτί.
21: Ναι, έχουμε ξομείνει. Υγρό πιάτων.
20: Ωραίο.
21: Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνεις που θα πάω. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναχίτσα. Επίσης θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
20: Λοιπόν, είμαστε στην Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και σε μία εβδομάδα και μία μέρα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία.
21: Α, ναι,
20: σήμερα λοιπόν μας έστειλαν και το καθιερωμένο mail από το σχολείο για καλή αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά για την ώρα του αγιασμού.
21: Α, τι ώρα είναι?
20: 8.30.
21: Α, 8.30.
20: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν 8.30. Εντάξει, εμείς είμαστε δημοτικό, έτσι.
21: Ναι, ναι.
20: 8.30 λοιπόν στο δημοτικό, να πάμε την άλλη Παρασκευή. Δεν θα πάρουμε βιβλία.
21: Άντε ρε, μπράβο.
20: Λες και με ακούσανε στην εκπομπή.
21: Απίστευτο, σας ακούνε σίγουρα, Ελένη, να ξέρεις.
20: Ναι, παιδιά, να
21: αφού το έλεγες την άλλη φορά.
20: Το έλεγα. Έλεγα τότε θα μας δώσει τη βιβλία τώρα Παρασκευιάτικο. Απλά να βαλάμε και αυτά. Κάντε το Δευτέρα.
21: Ναι, ναι,
20: και τελικά Δευτέρα θα δώσουν τα βιβλία.
21: Μπράβο, ρε, εσύ. Πώς θα τα πάρετε σε ψηφιακή μορφή?
20: Θα τον πλακώσω.
21: Όχι, ρωτάω.
20: Οπότε μια χαρά την Παρασκευή. Μιλάω για το 15ο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ξέρω τώρα αν τα άλλα σχολεία στην πόλη θα δώσουν βιβλία την Παρασκευή.
21: Εκεί πάει η κόρη σου.
20: Ναι, εμένα πάει εδώ στο 15ο.
21: Το καλύτερο σχολείο.
20: Με τους καλύτερους δασκάλους.
21: Δεν υπάρχει, ρε, σου λέω. Και εγώ εκεί ήμουνα.
20: Και την καλύτερη διευθύντρια. Και εγώ στο 15ο. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
21: Καλέ, ναι.

0: Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Λοιπόν, ένα γλυκάκι θα το φάμε σήμερα, παιδιά, και δίαιτα να κάνετε. Ένα γλυκάκι θα το φάτε.
1: Ένα.
0: Το αγαπημένο σας. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Και το κατάστημα, βέβαια, βρίσκεται Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας, όπου θα πάμε να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα γλυκά και παγωτά. 22-28-024-644 το τηλέφωνο, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε τα παιδιά μας. 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας. Και τώρα θα σου πω για τη νέα ανακάλυψη της Dyson.
1: Τι έγινε, καλέ? Ανακάλυψε?
0: Ανακάλυψε οδοντόβουρτσα. Μη γελάς, παιδιά, μη γελάτε. Είναι μία οδοντόβουρτσα που μπορεί, πολύ που θα μας ακούσετε τώρα, να τη θέλετε στο σπίτι σας. Βέβαια, μόλις σας πω την τιμή, μπορεί να αλλάξει τη γνώμη.
1: Ναι.
0: Έχει κάμερα, έχει πίδακα.
1: Τι πίδακα?
0: Έχει πίδακα υγρού, δηλαδή με το που τη βάζεις στο στόμα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, γιατί τώρα γίνεται?
1: Κάτσε, κάτσε. Όχι, όταν τη βάζεις στο στόμα, τι κάνει?
0: Σου πετάει υγρό.
1: Αχ, τέλειο. Θα την πάρω, πόσο έχει?
0: 500 ευρώ.
1: Α, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Άμα πετάει και υγρό, θα την πάρω οπωσδήποτε.
0: Δεν είμαι, αλλά κινδυνεύει να πνιγείς, ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: λοιπόν, ρε. Τέλος πάντων, προσέξτε τώρα, έτσι με απλά ελληνικά. Είναι η οδοντόβουρτσα καινούρια, τέλος πάντων, με αυτή τη εταιρεία που σας είπα.
1: Ναι.
0: Έχει κάμερα, ούτως ώστε μπορεί την ώρα που βουρτσίζει τα δόντια σου να βλέπει και στο κινητό πώς είναι μέσα τα δόντια σου.
1: Μπράβο, μπορεί να βλέπει την κουφάλα, α πούμε.
0: Μπράβο, ναι. Ωραία. Απίστευτο.
1: Μπράβο, έχει πανάκι πίσω στο πίσω δόντι, έχει πανάκι μα, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή ταυτόχρονα βουρτσίζεις και βλέπεις κιόλας στο κινητό σου τι γίνεται μέσα στο στόμα σου. Δηλαδή απίστευτη τεχνολογία, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, αν τη βάλεις κι αλλού, κάνεις και τεσπαπ.

0: Και κάθε μέρα τέτοια ώρα σου κάνω την εξής ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις πόψε, πού θα πας, τι θα φας.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει?
1: Τι?
0: Ότι κάθε φορά που φεύγουμε,
1: ναι,
0: με το που κλείνουμε την πόρτα, μπαπ, παίρνει τηλέφωνο την καλή σου.
1: Είναι για να σου προετοιμαστεί.
0: Κατευθείαν όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, το κάνω. Το κάνω και το βάζω το κινητό στο αμάξι.
0: Για, δεν μπορεί χωρίς την αγαπημένη του. Τώρα αυτά που το παίζει εδώ πέρα, αυτά με το που κλείνει η πόρτα του σταθμού, καλέ, την παίρνει τηλέφωνο. Δεν έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, λες να. Ναι, αυτό κάνω. Κάνω βλακεία. Να την παίρνω πιο μετά. Όχι, δεν έχω κακό, έχει δίκιο.
0: Καλέ, πάρ' την όποτε θέλει. Εγώ θα σου πω πότε να την πάρει. Απλά το θέμα είναι.
1: Όχι, δεν πρέπει να την παίρνω αμέσως. Πρέπει να την παίρνω πιο μετά.
0: Ρε παιδί μου, πάρε την. Και τώρα τι έχουμε πάθει. Ρε παιδί μου, πάρε την καλή σου. Όποτε θέλει, εγώ θα σου πω. Απλά σου λέω, μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Λέω, κοίτα να τον δει πόσο γλυκούλη.
1: Ναι.
0: Με το που τελειώνει η εκπομπή και κλείνει η πόρτα του στο στούντιο, στο ναι, αυτό, παίρνει τηλέφωνο την.
1: Ναι, ναι, ναι, την παίρνω. Ναι, και ξέρει τι παίρνω για να τη μαστεί, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πάω και μια βόλτα, καταλαβαίνεις.
0: Α, γι' αυτό μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι για να τη πει πόσο τη έλειψε τρεις ώρες που κάνει εκπομπή.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε, δεν είμαι εντάξει. Σιγά, έχουν περάσει και 10 χρόνια τώρα.
0: Είναι ερωτευμένος ακόμα, τι να τον κάνουμε, είναι ερωτιάρης.
1: Δεν με κάνεις πάλι.
0: Είναι ερωτήλος. Έλα τώρα τα λέω γιατί να χαρεί και λίγο το κορίτσι σου που την έχει αποπάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να φάμε και το καλό μας το δείπνο τώρα το βράδυ με το ωραίο το χειροποίητο ψωμάκι αργή ορίμανση και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι από το αρτοπείο Λιάτη. Εν τω μεταξύ θα βρείτε και φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, αρωματικό καφέ, λακταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όλα αυτά τα ωραία. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drink.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πολύ! Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα!
2: Πάμε Optics Poly!
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σήκανε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε!
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα!
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ρε μαμά, ρε μαμά, ρε μαμά, να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαμά. Πες μου, λέει, για μου, πες μου. Είναι πολύ όμορφο το φόρεμα που φοράς. Είναι υπέροχο, ρε μανούλα.
2: Ο μπαμπάς σου το πήρε, ο μπαμπάς.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Αν περίμενα από τον πατέρα σου, ούτε εσένα δεν θα είχα.
3: Πάλι δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ERKEA. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ERKEAR και SOCK FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
0: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
10: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
0: Χορηγός επικοινωνίας SOCK FM 104,8.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
13: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πάνη, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Είμαι η Μαρία.
2: Ποια Μαρία?
1: Δεν με ξέρεις. Είχα έρθει την προηγούμενη εβδομάδα με κάτι πελάτες που ήρθαν από την Αθήνα και σε είδα, Φάνη. Μου κόβεται η ανάσα. Κάθε στιγμή που σε σκέφτομαι, Φάνη, τρελαίνομαι, με τρελαίνεις, Φάνη. Φάνη, δεν αντέχω. Θέλω τον πενιντάρι. Αχ, τον φουσκωτώ. Εσένα θέλω, Φάνη. Φάνη, με έχεις τρελάνει, Φάνη.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Φάνη, ναι, να σου πω κάτι. Θέλω να γνωριστούμε, ρε Φάνη. Θέλω το αλουμίνιο να το απλώσεις επάνω μου, Φάνη.
2: Αχ, πες μου κι άλλα. Φτιάξε με.
1: Φάνη, καίγομαι και λιώνω σαν το αλουμίνιο στους 50 βαθμούς Κελσίου.
2: Φτιάξε με.
1: Φάνη, δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρώτησα εκεί τα παιδιά που σε έβλεπα να απλώνεις το αλουμίνιο, να το αλήφεις με το λάδι και κάπως λίγο... Και κάπως ένιωσα να τραντάζεται το μέσα μου.
3: Το έχεις πάει για ηλιοθεραπεία το αλουμίνιο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
5: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
5: Κόλλες Kerakoil, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
5: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Πήγα στο φαρμακείο. Που έχω το αφιενικό, με πονάει ο αφιένας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάω στο φαρμακείο χθες και λέω κολάρα. Και μου λέει, σαν δεν τρέπεσαι, ανώμαλε, σαν δεν τρέπεσαι. Κολάρα για το λαιμό, λέω. Κολάρα για το λαιμό.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
1: Εγώ φταίω, ρε, παιδιά. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Μόνο πονηρά μυαλά. Και ήθελα να καταλήξω.
2: Ωραία, φαρμακοποιό ήτανε.
1: Ναι, φαρμακοποιό. Ναι.
2: Και πα και τι λέει κολάρα.
1: Δύο γυναίκες ήτανε.
2: Πώς δεν είπες κολάρες. Γιατί δεν είπες, δηλαδή, ποιο να μας καταστρέψει εδώ πέρα δεν γίνεται.
1: Έβλεπα μόνο τη μία.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
12: Συγγνώμη Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
12: Τηλέφωνο 2221-086-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
12: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφο πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει:
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι, λέει αυτό.
2: Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
3: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
4: Και εγώ είμαι φίλος.
3: Το κοτέτσι.
4: Το κοτέτσι.
5: Στην ερχήτη της κουζίνας.
2: Πώς θα κάνει σεξ στον ερχήτη της κουζίνας?
4: Εύκολα.
2: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
4: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί. Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
2: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
4: και μπαπ.
6: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές, γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
2: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
7: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
4: Μια ερώτηση. Στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
7: Εγώ.
4: Εσύ και αυτός τι κάνει?
2: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no, no, no. Κατερίνα, μπαμπά.
4: Κάτσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
2: Έχασες, Κατερίνα, bye.
6: Το καλοριφέρο ήταν εκεί.
2: Αποσανιστήρια κάνει.
8: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ, μισό πατάρι.
2: Πολύ σκόνη το πατάρι. Ακριβώς. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
4: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
2: Σε παρακαλώ. Ρε, δεν θα ξαναπαίξω με το θηρίο, ειλικρινά.
9: Ρε, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
4: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
10: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
2: Ορίστε.
10: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
2: Πάω τώρα.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
11: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένταση. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Να σας πω τι έπαθα χθες.
2: Άντε πάλι.
1: Είχα παραγγείλει σούπερ μάρκετ.
2: Και ούτε σούπερ μάρκετ δεν πάει. Στο φέρνει στην πόρτα.
1: Δηλαδή.
2: Πουλήσου λίγο, μωρή, να βγει από αυτό το σπίτι.
1: Μου τα φέρνει το παιδί, παιδιά. Και το είχα ξεχάσει ότι περίμενα σούπερ μάρκετ και χτυπάει, παιδιά, το θηροτηλέφωνο. Ανοίγω εγώ χωρίς να καταλάβω. Τώρα θεωρούσα ότι μπορεί να είναι και ο Νίκος. Και έτσι όπως ανοίγω την πόρτα, παιδιά, είμαι με τον εγκλιζέ μου. Με ένα μικρό τέτοιο. Και την ντροπή έφτανε μέχρι το μπουτάκι πάνω τον εγκλιζέ. Και είμαι σε φάση να αρχίζω να τραβάω δεξιά και αριστερά.
2: Όταν αρχίζει να τραβά, δεν είναι μέχρι το μπουτάκι. Είναι μέχρι. Ναι.
1: Τραβούσα
2: και
1: εγώ.
2: Φαίνεται βραγγί.
1: Τραβούσα και εγώ, δεν καταλαβαίνετε. Και ο άνθρωπος, επειδή κάθε φορά μου τα φέρνει μέχρι την κουζίνα.
2: Τουλάχιστον δεν πληρώσαμε σούπερ μάρκετ.
1: Ρε Γιώργο, πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλεμπινίσει? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλεμπινίσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλεμπινίσει?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλεμπινίσει σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσει θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσει θα φας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***.
2: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όλοι ακούνε σοκ.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
1: Έτσι ακριβώς. Σοκ FM 104,8. Είναι νούμερο ένα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ήταν ένα γατάκι στην άκρη μιας λίμνης και ήθελε να περάσει απέναντι, αλλά δεν ήθελε να βραχεί. Ξαφνικά βλέπει ένα πουλί και λέει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου πετώντας την αντίπερα όχθη για να μην βραχώ», λέει το γατί στο πουλί.
2: «Όχι», λέει το πουλί, «όχι, όχι, όχι».
1: Το γατί επιμένει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου στην αντίπερη όχθη, δεν θέλω να βραχώ, σε παρακαλώ, καλό μου πουλί».
2: Το πουλί: «Όχι».
1: Το γατί καταλαβαίνει ότι το πουλί δεν θα την πάρει, κάνει μία έτσι και γίνεται λούτσα, γίνεται μουσχεμα στη λίμνη. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, Μαρία μου?
3: Ποιο είναι? Να μην παρακαλάς ποτέ, πέσε κατευθείαν μες στη λίμνη.
1: Όχι.
3: Για πες.
1: Αν το πουλί είναι σκληρό, το γατί είναι υγρό.
3: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσης, hey!
8: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες.
1: Λοιπόν, αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά τα πάω, ε.
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Rock FM και Παύλα.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία!
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Είμαι η μουσική. Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.